0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.elrp.org.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Music

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6.

είναι που λέμε μια επική διασκευή του Summertime εδώ από τους MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα, είναι Τετάρτη, είναι 8 Ιουλίου και είναι ήδη 6 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 μαζί αυτές τις δύο πρωινές ώρες, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα γιορτάζει ο Προκόπης, να τα πούμε από την αρχή. Ναι, Παναγιώτα, γιορτάζει ο Προκόπης, ελπίζω να φέρει γλυκά σήμερα. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8, υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας. Έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Καλημέρα.

Ξεκινούν τα μηνύματά σας από τόσο νωρίς το πρωί, μας κάνουν πολύ χαρούμενους. Πάμε να δούμε τον καιρό, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής. Βλέπω ότι η κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκια αναμένονται αραιές νεφώσεις, σταδιακά θα πυκνώσουν βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το απόγευμα σε αυτές τις περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα απλώς λίγες τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 35, στη Θεσσαλία μέχρι 37, στην Πελοπόννησο μέχρι 32 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα και εκεί αναμένονται βροχές, κυρίως όμως τις βραδινές ώρες. Αυτή η πιθανότητα. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μέχρι 34 βαθμούς. Στην Αθήνα δεν θα έχουμε βροχές, έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε ηλιοφάνεια. Αύριο ενδεχομένως να έχουμε κάποιες έτσι ψιλοσταγόνες στην Αθήνα, κάποιες βροχούλες. Θα το δούμε αυτό. Αύριο η θερμοκρασία πάντως και μεθαύριο και το Σαββατοκύριακο αρχίζει και ανεβαίνει αρκετά. Το Σαββατοκύριακο λέει θα φτάσει μέχρι τους 37-38 βαθμούς. Στο ημερολόγιο της ημέρας, έτσι ένα τραγούδι που το θυμηθήκαμε από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 1972 ο Bill Withers ξεκινάει μια πορεία, τριήμερη πορεία στην κορυφή του Billboard Chart με το τραγούδι Lean on Me.

Αυτός είναι ο Father John Misty, Goodbye Mr. Blue. Πάμε να δούμε λίγο έτσι, πολύ λίγα πράγματα έχει σήμερα το ημερολόγιο της ημέρας. Είναι μία από αυτές τις ημέρες, δεν είχε πολλά. Διαβάζω το 1765, σαν σήμερα, μία διαφήμιση πληροφορεί το αγγλικό κοινό ότι η οικογένεια Mozart βρίσκεται στο Λονδίνο και θα δίνει συναυλίες καθημερινά από τις 12 μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι σε μία ταβέρνα, Swan and Harp λεγόταν η ταβέρνα. 1796 το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει το πρώτο διαβατήριο και το 1940 εγκαινιάζεται το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στο Ζάπιο. Είχε στοιχήσει τότε 7,5 εκατομμύρια δραχμές. Ήταν το πρώτο ανοιχτό κολυμβητήριο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα. Εγκαινιάστηκε τότε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, που είναι, ξέρετε, απέναντι αν θέλετε από το Ζάπιο, και του Όμιλου Αντισπέρισης Αθηνών. Αυτή την εποχή έχει μείνει κλειστό για 14 χρόνια. Δεν το ήξερα ότι ήταν τόσα πολλά. Έχει μείνει εγκαταλειμμένο. Και πριν από 2 μήνες, τον Απρίλιο του 26 δηλαδή, ξεκίνησαν επίσημα τα έργα ριζικής ανακατασκευής του χώρου. Έχει ένα προϋπολογισμό 6,1 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται μέσα στο 2027 να ολοκληρωθεί και να φιλοξενήσει τις εθνικές ομάδες. 1969 θεμελιώνεται το Δίο Αθηνών και το 1966 οι Beatles κυκλοφόρησαν ένα EP, δηλαδή ένα άλμπουμ με 4 τραγούδια, το Nowhere Man, στο οποίο συμπεριλαμβανόταν και αυτό εδώ το τραγούδι, το Drive My Car.

0: ούτε κόσμος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

διαβάζω για αυτή την απίστευτη είδηση, απίστευτη πρωτόγνωρη με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε χθες, που έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας για αυτό το περιστατικό. Αφορά δύο υποψήφιους ΕΠΑΛ. Κατά την εξέταση στα νέα ελληνικά, λοιπόν, δόθηκαν, λέει, στους μαθητές τα θέματα στα οποία την προηγούμενη μέρα είχαν εξεταστεί οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να έγινε αυτό. Οι υποψήφοι το τόνισαν αυτό, είπαν ότι, ξέρετε, τα θέματα τα οποία γράψαμε είναι αυτά που δώσατε χθες. Βρήκανε μία λύση εκεί επί τόπου να βαθμολογηθούν αυτοί οι δύο υποψήφοι με άριστα, διότι τώρα που να τους ξανατρέχεις και να ξαναπηγαίνουν εκεί, αλλά ένορκη διοικητική διεξέταση, διότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ισονομίας με άλλους μαθητές οι οποίοι διαγωνιστήκαν κανονικά και δεν θα πάρουν άριστα. Θεωρείται υπάρχουν ζητήματα ίσης μεταχείρισης, διαφάνειας που επηρεάζουν το κύρος των πανελλαδικών εξετάσεων. Βέβαια, αυτά τα δύο παιδιά τι φταίνε τώρα? Διαβάζανε όλο το χρόνο, πήγαν να δώσουν εξετάσεις, τώρα ξαφνικά τους λένε, ξέρετε, θα πρέπει να ξαναδώσετε. Προφανώς κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Διαβάζω ότι επίσης έχουμε παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για τα μπάζα που παραμένουν στην πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Προσπαθούν να δουν ποιος θα τα μαζέψει. Δεν έχει, λέει, αποσαφινιστεί ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την απομάκρυση των μπάζων. Μιλώντας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας, δεν ξέρω αν είδατε χθες συναγερμό στη Νέα Υόρκη. Υπάρχει ένας ουρανοξύστης που κινδυνεύει να καταρρεύσει μέσα στο κέντρο του Μανχάταν. Έχουν εκενωθεί όλα τα κτίρια δίπλα σε απόσταση 9 τετραγώνων, νομίζω. Εκενώθηκε και ένα σχολείο. Είχαν αναφέρει, γινόντουσαν κάποια έργα σε αυτόν τον ουρανοξύστη και ξαφνικά κάποιοι ανέφεραν ότι άρχισαν να πέφτουν κάποια τούβλα, απομακρυνθήκαν όλοι από εκεί, απομακρύνθηκε όλη η περιοχή, δηλαδή εδώ που τα λέμε, και γενικά το Μανχάταν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, να δουν τι πρόκειται να γίνει με αυτό το ψηλό κτίριο ουρανοξύστης, υπενθυμίζω. Πάμε στο 1974, είναι η ΑΕΣ. Το ντεμπούτο σίγκλ τους τότε. Το τραγούδι λέγεται How Long.

Διαβάζω για αυτή την νέα πλατφόρμα που έχει μπει στη ζωή μας. Εγώ ομολογουμένως το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμη, το πόσο κάνει, που μπαίνεις και βλέπεις τις τιμές προϊόντων σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Άκουσα κάποια γκρίνια ότι εντάξει τώρα μπαίνεις και βλέπεις, ας πούμε, ότι στο ένα σούπερ μάρκετ έχει το γάλα πιο φτηνά, το άλλο σούπερ μάρκετ έχει, ξέρω εγώ, το γιαούρτι πιο φτηνά, και οπότε θα πάρεις το αυτοκίνητό σου και θα καταναλώσεις βενζίνη στις διαδρομές για να πας από το σούπερ μάρκετ από το ένα στο άλλο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αττικής συνήθως υπάρχουν 2 και 3 σούπερ μάρκετ από αυτές τις αλυσίδες που είναι κοντά το ένα μετάλλο και συνήθως πας με τα πόδια, δεν χρειάζεται να πάρεις και αυτοκίνητο. Είναι μια ωραία πλατφόρμα, μπορείτε να μπείτε να δείτε και εσείς. Ένα από τα καλά που έχει είναι ότι μπορείτε να αναζητήσετε με το προϊόν που θέλετε, μπορείτε να σκανάρετε το κωδικό, ας πούμε, θέλετε δημητριακά, σκανάρετε το κωδικό πίσω και σας λέει πόσο έχει σε κάθε σούπερ μάρκετ και να διαλέξετε να πάτε. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το πρόβλημα που έχω αντιμετωπίσει και από ό,τι διαβάζω και άλλοι με αυτή την πλατφόρμα είναι, που δεν είναι πρόβλημα της πλατφόρμας και είναι μάλλον των σούπερ μάρκετ, σου λέει, ας πούμε, ψάχνεις να πάρεις ένα συγκεκριμένο γιαούρτι, συγκεκριμένη ποσότητα, και σου βγάζει λοιπόν ότι στο τάδε σούπερ μάρκετ το έχει με 50% έκπτωση, και πας στο σούπερ μάρκετ και δεν το έχει αυτό το προϊόν. Δηλαδή πάρα πολλά προϊόντα μέσα τα οποία αναγράφονται ότι έχουν μια πολύ χαμηλή τιμή, ξέρω εγώ, στο Σκλαβενίτη, στο Βασιλόπουλο, στο My Market, σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Όταν πας στο σούπερ μάρκετ δεν το έχουν καν το προϊόν στα ράφια τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Και από ό,τι είδα, έχει συμβεί και σε κάποιους άλλους. Αναζητάς το προϊόν και λες, μα πώς, αφού γράφει ότι εσύ το έχεις εδώ και το έχεις 50% ή 30% ή το έχεις πιο φτηνά από τα άλλα σούπερ μάρκετ. Δεν υπάρχει καν στα ράφια και δεν μπορώ να καταλάβω. Δίνουν λάθος πληροφορίες στα σούπερ μάρκετ. Δεν εξαντλείται το προϊόν, γιατί αυτό είναι κάτι που έχει τσεκαριστεί σε διάφορα σούπερ μάρκετ, δηλαδή όχι μόνο σε ένα και λες, α, εντάξει, εδώ μπορεί να τελείωσε. Σε διάφορα σούπερ μάρκετ βλέπεις ότι το προϊόν δεν υπάρχει καν, και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο. Νομίζω ότι εκεί στο Υπουργείο θα πρέπει να το δούνε. Πάμε λίγο για ένα τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας. Η Αλίσια Κις, αυτή η αγαπημένη που εμφανίστηκε το 2001 με το ντεμπούτο της άλμπουμ Songs in A Minor, που περίχανε και αυτό εδώ το τραγούδι, περίχε αυτό το τραγούδι το άλμπουμ, το Falling.

0: 93,6.
1: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το 1978 λέει αυτό το άλμπουμ, το City to City του Jerry Rafferty, που είχε μέσα το Right Down the Line, είχε την τιμή να είναι το μοναδικό άλμπουμ που έσπασε την φαινομενικά ασταμάτητη πορεία του Saturday Night Fever, που βρισκόταν στην κορυφή των αμερικανικών τσάρτ για 24 ημέρες. Καλημέρα και πάλι, είναι 5 λεπτά μετά τις 7, είναι τώρα 6 λεπτά μετά τις 7. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πολύ πρωινές ώρες. Στο μικρόφωνο και τη μουσική Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, με καλό καιρό στην Αθήνα. Στους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία, το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε κάποιες βροχές τις βραδινές ώρες. Κατά τα άλλα, καλός ο καιρός και για τις επόμενες μέρες, όπως αρμόζει στο ελληνικό καλοκαίρι. The J.K. Traveling Light, εδώ μιλάμε με την Παναγιώτα και λέμε για τις τιμές των Airbnb και διάφορα καταλήμματα που προσφέρονται εδώ στην Ελλάδα. Μου έλεγε ότι βρήκε πριν από λίγο μία ερώτητη σκηνή που νοικιάζεται προς 80 ευρώ την ημέρα σε ελληνικό νησί.

πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Κυριαρχεί η συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Απογευματινή γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σκληρό διπλωματικό πόκερ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ελεύθερος τύπος, ο χάρτης των φοιτητικών ενοικίων, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων. Εφημερίδα των συντακτών, μια σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Σουλτανάτο, η επικεφαλίδα στην εφημερίδα των συντακτών. Καθημερινή ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35, θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Στα νέα, γιατί όλοι τρέχουν στην έξοδο, συντάξεις προς ιστορικό ρεκόρ και επίσης στα νέα, σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες, πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Και τέλος, ναυτεμπορική πόρη 6,25 δις διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις, ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά, αν και έχετε ήδη στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Λαλίστατοι είστε σήμερα. Είναι το Viber, θα γράψετε Cosmos Radio. Θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα. Είναι τα social media φυσικά, το Instagram και το Facebook και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Υπηρετούν το αεροδρόμιο, το λιμάνι του Πειραιά και την παραλιακή ζώνη, αλλά μειώνονται τα υπόλοιπα, η συχνότητα δρομολογίων δηλαδή, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η γραμμή 122 θα λειτουργεί καθημερινά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των φοιτητικών γραμμών 242, 250 και Ε90 λόγω ολοκλήρωσης των πανεπιστημιακών εξετάσεων. Επίσης, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τέλος του μηνός, μέχρι 31 Ιουλίου. Μπορείτε να μπείτε στην ειδική εφαρμογή stegastiko.mindyou.gov.gr για να δείτε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, που είναι αρκετό, εδώ να σας πω. Επίσης, σήμερα, Τετάρτη, συνεχίζεται το Athens Open Air Film Festival. Σήμερα έχουμε την προβολή της ταινίας Happy Day του Παντελή Βούλγαρη. Θα γίνει στον προαύλιο χώρο Ελιβίπ, που είναι Ερμού 134-136. Πάντα με ελεύθερη είσοδο, αυτό το αγαπημένο φεστιβάλ, Athens Open Air Film Festival. Στα μουσικά τα δικά μας, σαν σήμερα 1997, οι Smash Mouth κυκλοφορούν τον ντεμπούτο άλμπουμ τους, από το οποίο αγαπήσαμε αυτό εδώ το τραγούδι, Walking on the Sun.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το παράθυρο για επανεξέταση του ζητήματος των F-35, κάνοντας παράλληλα λόγο για άρση των κυρώσεων προς την Τουρκία. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν αναφέρουν ότι 85 αμερικανικές στρατιωτικές θέσεις στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έγιναν στόχος σε απάντηση στην παραβίαση της εκεχηρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ότι θα είναι η Μαρί Λεπέν παρά την καταδίκη της για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ανεξέλεγκτη μένεται η πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
1: Κόσμος 93,6.

Depeche Mode. Μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο, μια και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Andrew Fletcher. Ο Fletch έφυγε από τη ζωή βέβαια το 2022, ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode. Καλημέρα και πάλι στο τελευταίο ημίωρο, 35 λεπτά μετά τις 7, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

Διαβάζω στη Λάιφο ένα άρθρο από τον Θοδωρή Αντωνόπουλο για ένα θέμα που νομίζω μας έχει ταλαιπωρήσει όλους. Τίτλος του άρθρου: είναι τόσο δύσκολο τη συνομιλία σου στο κινητό να την ακούς μόνο εσύ. Νομίζω καταλαβαίνετε. Ο λόγος λέει για την ανεξέλεγκτη χρήση των κινητών σε δημόσιους χώρους και την αξίωση ουκολίγων συμπολιτών μας να ακούμε στη διαπασόν και με κάθε λεπτομέρεια, συχνά στην κυριολεξία μέσα αυτή μας, τις ηχηρές συνομιλίες τους με τρίτους. Διάφορες, λέει, ερμηνείες έχουν προταθεί για την εν λόγω συμπεριφορά, από το μεσογειακό ταπεραμέντο, γιατί λέει και οι βορειότεροι άνθρωποι είναι πιο διακριτικοί, ή μην πούμε για χώρες όπως η Ιαπωνία, που το να μιλάς ψιθυριστά και να έχεις τη σίγαση στο κινητό σου σε δημόσιους χώρους θεωρείται, να μην έχεις μάλλον τη σίγαση στο κινητό σου σε δημόσιους χώρους θεωρείται υψιστή αγένεια. Υπάρχει, επίσης έχουν δοθεί ερμηνείες για έλλειψη παιδείας και ανατροφής, και ναι, μεν διαβάζω σωστά όλα αυτά. Θα ρω όμως ότι η γαϊδουριά δεν αρκεί από μόνη της ως εξήγηση. Αυτό που ουσιαστικά συμβαίνει είναι ότι ολοένα περισσότεροι άνθρωποι αδυνατούν πλέον να διακρίνουν τα όρια μεταξύ πραγματικού και εικονικού, μεταξύ προσωπικού και δημόσιου χώρου, μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας επίσης. Τους φαίνεται επομένως απολύτως φυσικό να μιλάνε ή μάλλον να φωνάζουν στο κινητό τους μέσα σε ένα αστικό λεωφορείο, λες και βρίσκονται στο σαλόνι τους, ας πούμε. Και απολύτως φυσικά ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσοστό τους τσαπουκαλεύεται αν τυχόν γίνει μια παρατήρηση, αφού στο σπίτι του μέσα μπορεί ακόμα να κανείς να κάνει ό,τι θέλει. Και ναι, πολλοί από αυτούς νομίζουν ότι βρίσκονται πράγματι στο σπίτι τους. Είναι αλήθεια, όλοι το έχουμε αντιμετωπίσει, να κυκλοφορούν δίπλα μας, στους δρόμους, μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να κρατούν το κινητό μπροστά τους σαν μια, να πω, σαν μια φέτα τοστ, και να μιλάνε και να ακούμε και τι λέει και ο άλλος, το οποίο είναι πραγματικά πολύ ενοχλητικό και άβολο κιόλας, γιατί μπαίνεις σε μια συνομιλία που δεν θέλεις να είσαι εκεί. Διαβάζω λοιπόν ότι δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αυτό. Ναι, είναι ένα φαινόμενο, είναι έντονο. Και υπάρχουν, λέει, ανθρωπολογικοί, κοινωνιολογικοί και άλλοι λόγοι, που ωστόσο όμως δεν το κάνουν λιγότερο σπαστικό. Η αλήθεια είναι, έτσι είναι ακριβώς. Πάμε για ένα Cosmos Classic. Cosmos Classic.

Κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα και είναι δωρεάν, αφορά μικρούς και μεγάλους, μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σήμερα λοιπόν στις 8 στο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στη Ριανκούρ στους Αμπελόκηπους, παιδιά 5 έως 12 ετών μπορούν να ανακαλύψουν, διαβάζω, την καθημερινότητα της αρχαιότητας μέσα από μια διαδραστική θεατρική παράσταση που λέγεται «Ταξιδεύοντας στην αρχαία Αθήνα». Όλα αυτά σήμερα στις 8 στο γήπεδο μπάσκετ που βρίσκεται στη Ριανκούρ. Επίσης 9 και 10 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Κέντρου Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας παρουσιάζεται η πολυγλωσσική παράσταση «Οι Αντιγόνες», η οποία συνδυάζει θέατρο χαρτιού και σκιών και επίσης δωρεάν εκεί. Είναι δύο εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα. Επίσης να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη, έχουμε διήμερη εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στο μετρό του Συντάγματος 13 και 14 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ για την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος εν ώψη του φετινού Αυγούστου.

Αυτό ήταν για σήμερα με Ezra Collective. Πλησιάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη, η Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στην καλή παρέα. Τελευταίο τραγούδι, κάτι από Jose James. Τι άλλο, μια υποδεχθούμε τον Προκόπη Δούκα που γιορτάζει σήμερα. Να του πούμε έτσι χρόνια πολλά. Rock with you. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλί Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινας, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα $72,29 το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των $40 δισεκατομμυρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ.
5: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 8 Ιουλίου σήμερα τιμάται η μνήμη του Οσίου Θεοφίλου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Πολλά τα σενάρια και οι φημολογίες για το ποιοι θα δώσουν το παρόν αύριο 5η στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα που θα γίνει στην Κοζάνη. Νέα δημοσιεύματα θέλουν να δίνουν το παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Μένει να δούμε τι θα επαληθευτεί, θα το δούμε αύριο. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, Στάθης Κωνσταντινίδης, η κυβέρνηση νομοθετεί οριζόντια ρήτρα δίκαιη μετάβασης. Νίκος Παπαθανάσης, 140 εκατομμύρια για νέες δράσεις επιχειρηματικότητας σε περιοχές ΔΑΜ. Ο Δημήτριος Νατσιός στο πανδυτικό μακεδονικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί αύριο βράδυ στην Κοζάνη. Λευκή νύχτα την Παρασκευή στα Γρεβενά. Μέχρι τις 9 αύριο σήμερα κοντά σας για να δώσουμε την επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 100,2 στην Κοζάνη, στους 96,6 στη Φλόρινα. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου, Νίκος Γκουτσιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους.

0: Μας παραπέμπει η μουσική, το τραγούδι, η επιλογή του Νίκου Κουτσιομήτρου σε θάλασσα Τάμια Δάμου, σε κανένα beach bar. Καλά είμαστε και εδώ, έτσι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μια χαρά είμαστε και εδώ. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τις περιοχές που είναι παραλιακές. Μόνο το αλμυρό νερό, γιατί κατά τα άλλα και οι λίμνες μας εδώ στην περιοχή της Φλόρινας προσφέρονται για μπάνιο, για στιγμές χαλάρωσης, ηρεμίας, ξεκούρασης με τις όμορφες διαμορφωμένες παραλίες τους. Και φυσικά θα έχουμε και beach volley, έτσι, για να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ναι. Να απολαύσουμε και beach volley, μπορεί θάλασσα να μην έχουμε, αλλά παραλία θα στηθεί στο νέο πάρκο της Φλόρινας. Ένα τριήμερο γεμάτο με αγώνες beach volley από τις 10 Ιουλίου έως και τις 12. Στο πλαίσιο βέβαια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος που θα πραγματοποιηθεί εδώ, 2 χρόνια μετά την πρώτη διοργάνωση που έγινε στην περιοχή μας, που πραγματικά κέντρισε το ενδιαφέρον όχι μόνο κατοίκων αλλά και επισκεπτών, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι μήνες του καλοκαιριού είναι και οι μήνες που έρχονται πάρα πολλοί επισκέπτες, γιατί έχουν έναν άλλον τρόπο να απολαμβάνουν το καλοκαίρι, τον εναλλακτικό τουρισμό που λέμε εμείς, απολαμβάνοντας τους ορεινούς όγκους, το οξυγόνο που προσφέρουν οι ορεινοί όγκοι, αλλά και τις λίμνες εδώ της περιοχής. Είμαστε μια περιοχή που είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, κατά τη διάρκεια του πρωινού και τη νύχτα έχουμε δροσιά. Για εμάς βέβαια είναι ανάσα δροσιάς που λέμε το ότι κατεβαίνει η θερμοκρασία. Για κάποιους άλλους βέβαια στις ορεινές περιοχές είναι προβληματισμός, ωστόσο όμως για τους επισκέπτες σίγουρα είναι κάτι καλύτερο από το να ψήνονται στους 43-44 βαθμούς Κελσίου που αντιμετωπίζουν άλλες περιοχές. Έτσι λοιπόν η επιλογή της Φλόρινας είναι ένας τόπος προορισμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά είναι και ένας τόπος στον οποίο έρχονται κυρίως οι ομογενείς, αλλά και όσοι μένουν σε άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια του χειμώνα και έρχονται να απολαύσουν την όμορφη μικρή μας πόλη με τις δροσερές τις ημέρες και νύχτες, όλο αυτό το διάστημα, αλλά και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που φιλοξενούμε εδώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, μεταξύ των οποίων είναι και οι ρυθμοί του κόσμου που παρουσιάζει το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χωρών Λυγκιστές σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Φλόρινας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Νέο Πάρκο, που είναι μια σπάνια πολιτιστική σύμπραξη που ενώνει τρεις υπήρους στην ίδια σκηνή, αναδεικνύοντας τη δύναμη της παράδοσης και της οικουμενικής μνήμης μέσα από την κίνηση και το ρυθμό. Ενώ από τις 10 μέχρι και τις 11 Ιουλίου θα έχουμε και τα εγγένεια της εικαστικής έκθεσης με τίτλο «Ακροβολιστές», που εγγενιάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας το απόγευμα στις 7, στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός», έκθεση η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Ωστόσο όμως στις 10 και στις 11 Ιουλίου θα έχουν τη δυνατότητα κάτοικοι και επισκέπτες να απολαύσουν και performance από την μουσικό και εικαστικό Μαρία Σιδέρη σε συνεργασία με τον τροπετίστα Αντώνη Κωστόπουλο και θεατρικές δράσεις για παιδιά και εφήβους με τη θεατρολόγο Χαρά Λιούλιου.
0: Καλή σου μέρα, Τάμι, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τις ανταποκρίσεις μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλή σου μέρα, και να πω ότι αύριο η μέρα για την περιοχή της Κοζάνης είναι δύσκολη. Το πρωί η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, το βράδυ το συλλαλητήριο. Είναι μια μέρα που σίγουρα θα καταγραφεί στα γεγονότα της περιοχής. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχεις κάποια πληροφόρηση για το ποιοι θα παρευρεθούν αύριο, διότι τα σενάρια παίρνουν και δίνουν. Μας ακούς.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, επιβεβαιωμένες, αναμένεται λοιπόν αύριο να δώσει το παρόν στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μάλιστα συνοδευόμενος και από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής, συγγνώμη, τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Κυρανάκη, ενώ αναμένεται να έρθουν και κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, θα είναι παρόν και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι δύο σημαδιακές, θα το χαρακτήριζα εγώ, παρουσίες, ιδιαίτερα και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη.
0: Και τι σηματοδοτεί να είναι και οι δύο εδώ, Μάκη? Σημαίνει αυτό?
1: Ήδη το καταδείξαμε την πρώτη στιγμή, και το φυσικά και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το Πασόκ και άλλα κόμματα καταδίκασαν αυτή την βία, την βία χωρίς, την ομή βία θα το λέγα, χωρίς πραγματικά έτσι, κάποιο ιδιαίτερο μέτρο, κάποιο μέτρο. Είναι χαρακτηριστική αυτή η επίθεση που έγινε και εις βάρος των τριών στελεχών, των τριών, να πούμε, πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας την περασμένη εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, ανάμεσα αυτά και στις Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία πολιτεύεται στην Θεσσαλονίκη. Παραλίγο να υπάρξουν, είχαμε και τρία θύματα. Δηλαδή, θα το έλεγα, όσο γλίτωσε η ίδια η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία, να πούμε ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ειδική μονάδα για εγκαύματα. Επίσης, την τελευταία στιγμή θα έλεγα γλίτωσε και ο πατέρας της, ο οποίος αν έβρισκε νωρίς το κινητό, γιατί έψαχνα να βρει το κινητό του, σίγουρα θα ήταν και αυτός ανάμεσα ήταν σε δύσκολη θέση, ανάμεσα εκεί στον δεύτερο και τρίτο όροφο, γιατί εκεί, να φανταστείτε, η φωτιά ξεκίνησε στον πρώτο όροφο, ναι. Ξεκίνησε στο ισόγειο. Ο πρώτος που κατέβηκε ήταν ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, γνωστός εδώ, ο Παναγιώτης Νέστορας, κατέβηκε, αμέσως μετά ανέβηκε να ειδοποιήσει και ειδοποίησε και την γυναίκα του, αλλά και την κόρη του Αφροδίτη. Η πρώτη που έφυγε ήταν η Αφροδίτη, κατέβηκε και αυτή κάτω, ξανανέβηκε πάνω, μεταξύ στη συνέχεια κατέβηκε η μητέρα της και εκεί έγινε το μεγάλο κακό. Αφροδίτη κατέβηκε και αυτή κάτω, ξανανέβηκε πάνω, μεταξύ στη συνέχεια κατέβηκε η μητέρα της και εκεί έγινε

0: οποίο πέστη εγκαύματα. Φυσικά τα λιγότερα, πολύ λιγότερα τα έχει ο Παναγιώτης Νέστορας. Άμεσα μετά η Αφροδίτη Νέστορα, αλλά η Βάγια Νέστορα δυστυχώς είχε υποστεί εγκαύματα πρώτου βαθμού. 80%, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο.
1: Μάκη, δεν ξέρω αν αναγνωρίζει κάτι, είναι σε θέση η Αφροδίτη Νέστορα να παραβρεθεί αύριο, υπάρχει πρόβλημα, γνωρίζει κάτι?
0: Υπάρχει. Η Αφροδίτη Νέστορα θα δώσει τον δικό τη αγώνα και θα είναι πολύμηνος αγώνας, αλλά από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό είχαμε και αυτές τις καθυστερήσεις, η Αφροδίτη Νέστορα είχε δηλώσει την επιθυμία της να βρίσκεται στην κηδεία της μητέρας της. Θα βρεθεί, αλλά θα βρεθεί μόνο στον Ιερό Ναό, στο Μητροπολιτικό Ναό εκεί, για τον τελευταίο ασπασμό στην μητέρα της. Και μάλιστα αυτό που θα πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι η Βάγια Νέστορα θα ταφεί στο σημείο που βρίσκεται το μνήμα της της κόρης της, της πρώτης κόρης, της μικρής κόρης μάλιστα, της Νικολέτας Νέστορα. Σήμερα μάλιστα θα γίνει εκταφή της και αύριο θα ταφεί ακριβώς στο ίδιο σημείο εκεί μαζί με την Νικολέτα την Νέστορα. Είναι πραγματικά
1: τραγικά πράγματα, Μάκη. Τραγικά πράγματα. Να τους δώσει ο Θεός δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, έτσι βρισκόμενος και με τον Παναγιώτη Νέστορα έτσι μιλώντας, ο άνθρωπος, παρά την αρχική οργή, αυτό που μου είπε, έτσι μιλώντας, το τι σκέφτεται για αυτούς που προκάλεσαν αυτή τη τραγωδία πραγματικά, να τους έχει οθώσει καλά, αυτό είπε τίποτα άλλο, έτσι, με ηρεμία. Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος αυτός ξαφνικά είδε να χάνει και την σύζυγό του, είχε χάσει και την πριν 5 χρόνια και την μικρή του κόρη. Είναι πραγματικά, είναι πολύ πολύ δύσκολο για αυτή την οικογένεια που περνά δύσκολα και φυσικά τα πιο δύσκολα θα είναι αμέσως μετά. Αυτά έτσι εν ολίγης για την κηδεία της Βάγιας Νέστορα. Αύριο άλλωστε θα έχουμε τη δυνατότητα και μέσα από την Earth Cosines να έχουμε και περισσότερη ενημέρωση. Τώρα, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να έρθει και σε περίπου 15 μέρες, δηλαδή από αύριο.
1: Για τον Ε65.
0: Συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου, Πέμπτη πάλι, Πέφτη, 23 Ιουλίου λοιπόν, για να παραδώσει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Αυτό το πολύπαθο τμήμα του Ε65 που είχε αργήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να δημοπατηθεί. Είναι όλα έτοιμα και από την Πέμπτη μας, την Πέμπτη 23 Ιουλίου, θα είναι πλέον σε λειτουργία. Αυτός θα το χαρακτήριζε σαν κάθε το άξονα, όπως θέλετε πείτε, που θα ενώνει η Εγνατία με την Παθέ. Και μάλιστα όσοι κινούνται από την περιοχή των Αγρεβαίνων προς την Αθήνα θα θέλουν περίπου 3,5 ώρες για να φτάσουν στην Αθήνα. Κάπου στις 4 ώρες κάποιες από την Κοζάνη, περίπου στις 4 ώρες κάποιες και από την Καστοριά και λίγο παραπάνω από την Φλόρινα. Λιγότερο από 5 ώρες κάποιες να φτάσει στην Αθήνα από τη Φλόρινα. Μειώνονται πάρα πάρα πολύ αυτές οι αποστάσεις και καταλαβαίνετε λοιπόν το πόσο εύκολη είναι αυτή η συγκεκριμένη ο συγκεκριμένος δρόμος. Και μάλιστα θα έχουμε και τα ευχάριστα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά και την ολοκλήρωση αυτού του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού, του κάθετου άξονα από Κοζάνη προς Φλόρινα Νίκη. Εδώ έχουμε το πρώτο τμήμα που είναι ο Κοζάνη Ταλαμαϊδα και το άλλο που είναι από Φλόρινα προς Ανίκη. Δόθηκε από την Γενική Διεύθυνση Πλευαντικής Πολιτικής του Υπουργείου το πράσινο φως, εγκρίθηκαν οι πλευαντικοί όροι για το τμήμα Ταλαμαϊδα Ξινό Νερό Αμοχώρη Φλόρινα. Είναι μια χάραξη η οποία και αυτή πέρασε από 1,000 κύματα. Το πού θα πάει, πώς θα περάσει, όλα αυτά. Συνολικά αυτό το κομμάτι θα είναι 82,5 χιλιόμετρα από Κοζάνη μέχρι και το συνεργατικό σταθμό Ανίκη Φλόρινα. Είπαμε, απομένει ένα κομμάτι αυτό το οποίο ελπίζουμε να πάρει και το δρόμο της Λοπίας και έτσι λοιπόν και η Φλόρινα θα βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στην υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία. Στα υπόλοιπα, να σταθούμε, χθες είχαμε ένα σημαντικό, έτσι, σοβαρό εργατικό ατύχημα. Ήταν στο εργοστάσιο της Γεωελλάς, εκεί που βρίσκεται στην περιοχή της Κνίδης. Εκεί λοιπόν την ώρα της δουλειάς υπήρξε μια έκρηξη σε ένα μετασχηματιστή και ένας από τους εργαζόμενους τραυματίστηκε, έφερε σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια, διασωληνώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο των Αγρεβαίνων και διακομίστηκε σε ΜΕΘ νοσοκομείο εκτός των Αγρεβαίνων και από την πλευρά της

0: Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Γρεβένων, αφού τονίζει ότι πάλι κακιά η ώρα, γιατί δεν ήταν το μόνο αυτό το εργατικό ατύχημα στα εργοστάσια που υπάρχουν στα Γρεβένα. Είχαμε στην ΕΛΤΕΚ, στην ΑΛΦΑΓΟΥΤ, όπου είχαμε ατυχήματα και εκεί θανατηφόρα ατυχήματα. Στην ΕΛΤΕΚ είχαμε 3 θανατηφόρα, στην ΑΛΦΑΓΟΥΤ είχαμε 1 πριν από μερικά χρόνια και τώρα είχαμε και αυτό. Αυτό που τονίζεται ότι πρέπει να επιτεθούν μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας, να μην υπάρχει εντατικοποίηση εργασίας που να οδηγεί σε εργατικά ατυχήματα και να απαιτήσουν οι εργαζόμενοι αυξήσεις σε μισούς και μεροκάματα και καλούν όλες τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τα αίτια αυτού του ατυχήματος και να αποδοθούν οι ευθύνες, όπως τονίζεται, εκεί που πρέπει.
1: Τελείωσε το ολοκληρωσμάκι.
0: Ναι, πολύ γρήγορα.
1: Να ρωτήσω κάτι θέλω, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Είδαμε μια ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Γρεβενών για Λευκή Νύχτα αρχικά την Πέμπτη. Τη μέρα που θα γίνει το συλλαλητήριο το βράδυ στην Κοζάνη. Έρχεται νέα ανακοίνωση, το μεταθέτουμε για την Παρασκευή 10 Ιουλίου για εύλογους λόγους, γιατί έχουμε ένα συλλαλητήριο που αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία. Εγώ να ρωτήσω πώς έγινε αυτό.
0: Εντάξει, αυτό καταλαβαίνετε μερικές φορές, γιατί ο αρχικός σχεδιασμός ήταν αυτή η Λευκή Νύχτα και όλα και γενικά οι δράσεις να γίνουν, γινόταν μάλλον τα προηγούμενα χρόνια, στα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ναι. Όμως δεν μπόρεσε να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή ουσιαστικά ήταν να γίνει η Λευκή Νύχτα, ήταν να γίνει 5η-2 του μήνα. 5η-2 του μήνα μαζί με τη γιορτή, δηλαδή να γίνονταν και η γιορτή, ήταν προγραμματισμένα γιορτή 2, 3, 4, θα γίνονταν αυτή η γιορτή και η Λευκή Νύχτα. Δεν έγινε όμως κάτι τέτοιο και μάλιστα για αυτό το λόγο είχαμε τεθεί για την 5η-9 χωρίς να γνωρίζουν φυσικά, εντάξει, όχι, δεν ήταν ο σχεδιασμός τώρα, το σχεδιασμός ήταν πριν από περίπου ένα 20ήμερο, γι' αυτό έγινε. Και
1: όταν, το σώσανε πάντως, τελευταία στιγμή το σώσανε.
0: Μα ήδη και τα καλέσματα δεν είναι μόνο από την πλευρά της Κοζάνης για το συλλαλητήριο.
1: Αφορά
0: όλη τη Δυτική Μακεδονία. Όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και από Φλόρνα έρχεται και από Γρεβένα και από τις υπόλοιπες περιοχές έρχονται. Και τα μηνύματα είναι παντού. Έρχονται από μηνύματα συμπαράσεις και μάλιστα καλέσματα για να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, το αυριανό συλλαλητήριο που θα γίνει στις 8.30 το βράδυ. Όπου εκτός των άλλων θα είναι και ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός. Τα είπαμε και χθες για το πρόγραμμα αυτό των 140 εκατομμυρίων για τις νέες δράσεις σε επίπεδο.
1: Πάντως, από ό,τι διάβασα, θα υπάρξουν και λεωφορεία από Πτολεμαϊδα τουλάχιστον για να έρθουν εδώ. Θα βάζει ο Δήμος, νομίζω.
0: Ναι, και ο Δήμος και τα σωματεία προχωρούν. Έχουμε μια εξέλιξη. Αν θυμάσαι πάρα πολύ καλά, για χρόνια θα το έλεγα, το πάλευε ο Πάρης Κουκούλβος, ο πρόεδρος της Βουλής, και να το βάλω. Έτσι, λοιπόν, και αντιπρόεδρος Βουλής και μάλιστα και βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής για το θέμα της ρήτρας δίκαιας μετάβασης. Τώρα διαβάζουμε, όπως συνομιλούμαστε από τον Στάθη Κωνσταντινή, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κοζάνης, θα υπάρξει μια υπουργική τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιας μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολυνητοποίηση και φυσικά και η Δυτική Μακεδονία, η Κοζάνη, η Φλόρνα ιδιαίτερα. Και αυτό θα έχει και τα ευνοϊκά, έτσι, ειδική μεταχείριση δηλαδή, σε αυτές τις περιοχές, ειδικά κριτήρια, επιλεξιμότητα, αυξημένη βαθμολόγηση στις προσκλήσεις και γενικά θα είναι θετικό. Είναι καλό που έστω και τώρα που λένε καλή οργά παρά ποτέ θα έχουμε αυτή την ρήτρα της δίκαιας μετάβασης. Εντάχει να πούμε ότι θα έχουμε και νέα έργα ενεργειακής αναβάθμισης των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Καστοριά και Γρεβενά. Ένα χαρακτηριστικό είναι ότι στην Κοζάνη οι νέες εγκαταστάσεις που έγιναν στο Πανεπιστήμιο ΣΥΖΕΠ δυστυχώς δεν είχαν προβλεφθεί. Πρώτη είναι νέες εγκαταστάσεις, δεν έχουμε πολλά χρόνια. Δεν είχε προβλεφθεί ενεργειακή θωράκιση αυτών των κτηριακών υποδομών. Τώρα θα χρειαστεί να ξανακάνουμε πάλι πίσω από την αρχή. Εν πάση περιπτώσει, και εδώ θα πω καλή αργά παρά ποτέ, γιατί ειδικά εδώ στη ΖΕΠ Ξέρουμε όλοι εκεί πάνω ότι δεν είναι και το καλύτερο σημείο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι πάρα πολύ, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια ενεργική θωράκιση σε αυτά τα κτίρια θα είναι ό,τι καλύτερο για το Πανεπιστήμιο. Συνολικός προϋπολογισμός 3,78 εκατομμύρια ευρώ για περίπου 20.700 τετραγωνικά μέτρα, επαναλαμβάνουμε, στις εγκαταστάσεις σε Γρεβενά και Καστοριά, αλλά και στα κύλα της Κοζάνης. Χρυσό βραβείο για το κλάστερ βιοοικονομίας του περιβάλλοντος της Δυτικής Μακεδονίας για το κουρί, ουσιαστικά για τα περιβαλλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης που έγιναν και γίνονται στο κουρί. Θα έχουμε σήμερα στις 6 το απόγευμα στο συνεργατικό χώρο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη μια εκδήλωση με τίτλο «Ευρωπαϊκή πορεία της Διάτιμα». Και να κλείσω, έχουμε και μια επιστημονική δράση για την Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας από το Κέντρο Υγείας της Κοζάνης σήμερα από τις 10 και τις 12 στην Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης. Μπορούν να πάρουν λοιπόν εκεί όσοι έτσι θέλουν να ενημερωθούν για τις αλλεργίες, γιατί είναι πολλές οι αλλεργίες πλέον στον κόσμο. Επαγγελματίες υγείας θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα αίτια, τα συμπτώματα, την πρόληψη και θα δώσουν χρήσιμες συμβουλές για την αποτελεσματική διαχείριση των αλλεργικών παθήσεων. Ενημερωτική μερίδα, και κάπου εδώ σε λίγο θα κλείσω, ενημερωτική μερίδα με θέμα παιδοκεντρική κοινωνία, εγωκεντρική γονείς, από το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Βοΐου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Αναστάσιος Δάδας του Τραμπάζιου Γυμνασίου της Σιάτισσας, και με σύνθημα «Τρέχουμε μαζί, ζούμε καλύτερα», ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης σήμερα θα διοργανώσει το πρώτο αγώνα με κίνηση στις 6 το απόγευμα από το Δημοτικό Πάρκο της Κοζάνης με προορισμό το Σμάθκο.
1: Τα αφήνουμε τα υπόλοιπα για το δελτίο ειδήσεων, Μάκη, Περικλής Καραφιλίδης, 10 η ώρα. Σε ευχαριστώ, καλημέρα.

0: Πάμε πολύ γρήγορα στην Καστοριά και τον Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Τάσα. Καλημέρα και την κυρία από την Καστοριά. Και θα πάμε κατευθείαν στο πιο επικαιρότητο και ξεκινάμε με το μεγάλο φλέγον ζήτημα που απασχολεί βεβαίως όχι μόνο την Καστοριά, αλλά ολόκληρη την περιφέρεια της Μακεδονίας. Η περιοχή μας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και η φωνή των πολιτών πρέπει να ακουστεί δυνατά. Το εργατικό κέντρο Καστοριάς, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχή στο μεγάλο Δυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί φυσικά αύριο, τα ξέρουμε, τα έχετε συζητήσει, τα έχουμε ξαναπεί, στις 8.30 το αύριο στις 8.30 στην Κοζάνη, το 5-9 Ιουλίου, τώρα θα πούμε και την ημερομηνία. Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία για να μπουν στο τραπέζι οι ιδιαιτερότητες του νομού Καστοριάς, το παραγωγικό μοντέλο που αλλάζει, το οξύδιμο γραφικό πρόβλημα, τη μάθηκα της ανεργίας, αλλά και την εμφάνιση της ενδοπεριφερειακής ενισότητας σε ό,τι αφορά τα όποια ωφέλη της απολυτοποίησης. Το μήνυμα είναι σαφές, απαιτείται άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και διασφάλιση των θέσεων εργασίας, μάλιστα για τη διευκόλυνση του κόσμου. Η μετακίνηση θα γίνει και με λεωφορεία των Δήμων. Η μαζική παρουσία όλων θα είναι καθοριστική. Αυτό θα το δούμε φυσικά και αύριο.
0: Ναι, να δούμε τι δυναμική θα έχει αυτό το συλλαλητήριο που αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μάρια, τα έχουμε πει και από τα πρωί αυτά. Ναι.
1: Και ευχόμαστε λοιπόν αύριο 8.30 το βράδυ να έχει πολύ δυναμική, να είναι ένα συλλαλητήριο που θα μείνει στην ιστορία. Περνούμε τώρα όμως σε αγροτικά θέματα που αποτελούν την ραχούγα για φυσικά τις τοπικές μας οικονομίες, αφού μιλάμε και για θέματα οικονομίας. Έχουμε σημαντικά νέα για τους αμπελουργούς της περιοχής μας από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Ανακοινώθηκε η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το προεδρεμενόμενο πρόγραμμα αναδιόρθρωσης, αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο του 2026-2027. Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν περιθώριο από χθες που ξεκίνησε στις 28 Ιουλίου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενώ και να κλείσω, γιατί ξέρω ότι μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος.
0: Σε ευχαριστώ,
1: Μαρία. Ίσως είναι σε μια σημαντική διεύθυνση για την υγεία μας. Το μέτωπο αυτό είχαμε χθες μια μικρή αλλά σημαντική ενίσχυση στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δύο νέοι επικουρικοί υπάλληλοι ανέλαβαν ήδη υπηρεσία στο νοσοκομείο, σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που δίνει καθημερινά αγώνα για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών. Κάθε νέα αύξηση προσωπικού αποτελεί ανάσα για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση φυσικά των ίδιων των ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. Πολύ σημαντικό. Περιμένουμε και νέους γιατρούς. Πήραμε τώρα μια, όπως προείπα, έναν διοικητικό λογιστικό και μια ραδιολόγο, ακτινολόγο και έναν ραδιολόγο, ακτινολόγο. Οπότε αναμένουμε και νέο προσωπικό. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες που περιμένουμε να προσληφθούν. Τάσα.
0: Καλημέρα, Μάρια. Καλημέρα.

0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιάτα Γιάννη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Κοζάνης. Κύριε Γιάτα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί κατά περιόδους ο εθελοντισμός, ο εθελοντής έχει να προσφέρει πάρα πολλά σε κάποια περιστατικά και στην περιοχή μας. Τώρα την καλοκαιρινή περίοδο, κύριε Γιάτα, πού δίνεται το παρόν?
1: Ως εθελοντές αυτή την περίοδο και ως μέλη της πολιτικής προστασίας, είμαστε στο νέο Μητρό Εθελοντικών Οργανώσεων της Πολιτικής Προστασίας, όπου έχουμε εκπαιδευτεί σε συνεργασία με την πυροσβεστική και προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εφόσον αυτές χρειαστούν και ζητηθούν, είτε σε θέματα πυροπροστασίας. Όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι μεγαλύτερος του 3, βοηθάμε δηλαδή την πυροσβεστική σε πυροφυλάξεις. Και αν τύχει κάποια πυρκαγιά και χρειαστεί η συνδρομή μας, μπορούμε να πάμε και να βοηθήσουμε και σε αυτό.
0: Να ρωτήσω αν η εκπαίδευση αυτή αφορά όλους τους εθελοντές στο παράρτημα της Κοζάνης ή κάποιοι επιλέγουν να εκπαιδευτούν σε συγκεκριμένα θέματα.
1: Ως ελληνική ομάδα διάσωσης, όλα τα μέλη μας εκπαιδεύονται πάνω σε θέματα αντιμετώπισης ανθρωπογενών ή φυσικών καταστροφών, είτε αυτές είναι πυρκαγιές, σεισμούς.
0: Ναι.
1: Ως μέλη της πολιτικής προστασίας, σταδιακά λίγα-λίγα μέλη έχουμε ενταχθεί στο Μητρεό. Ήδη είναι 19 μέλη της ομάδας οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρεό.
0: Ναι.
1: 10 που περνάνε ήδη τώρα την εκπαίδευση και άλλοι 20 που περιμένουν πότε θα ξαναγίνει η επόμενη εκπαίδευση ώστε να ενταχθούν και αυτοί.
0: Συνεχίστε, να μην σας διακόψω. Πέστε, ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο μας καλεί η πολιτική προστασία και τα ήδη ενταγμένα μέλη μπορούν να συνδράμουν σε οτιδήποτε χρειαστεί.
0: Έχετε κληθεί αυτούς τους τελευταίους μήνες, τους καλοκαιρινούς μήνες, να συνδράμετε σε κάποια περιστατικά?
1: Την εποχή όχι. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμα στην περιοχή μας όπου χρειάστηκε.
0: Και ευχόμαστε να μην γίνει.
1: Και μακάρι να έχουμε ένα ήσυχο και καλό καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Πόσοι είστε τώρα στο παράρτημα της Κοζάνης συνολικά, κύριε Γιάτα?
1: Είμαστε περισσότερα από 70 ενεργά μέλη.
0: Είναι αρκετά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Κατά καιρούς κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μια εκπαίδευση. Ζητάμε ποιοι πολίτες θέλουν να γίνουν πιο ενεργοί, να έρθουν στην ομάδα μας, να εκπαιδευτούν μαζί μας και έτσι γίνονται μέλη της ομάδας. Και όποτε χρειαστεί αυτό, συνδράμουν όχι μόνο σε περιστατικά που χρειάζεται, είναι καταστροφές, μπορούμε να βοηθήσουμε σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως στις προάλλες ήμασταν στη συναυλία που έγινε στο γήπεδο. Και
0: για προληπτικούς λόγους, αν σε βρει
1: κάτι. Για προληπτικούς. Και συνέβη κάτι, ναι. Υπήρχαν κάποια περιστατικά, υπήρχε μια κυρία η οποία λιποθύμησε και χρειάστηκε να γίνει η μεταφορά της. Όπου εκεί πέρα μέλη της ομάδας το αντιμετώπισαν.
0: Μάλιστα, κύριε Γιάτα, πρέπει να πούμε ότι η εκπαίδευση είναι απαιτητική και όσοι θελήσουν να γίνουν εθελοντές πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι εύκολο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι το θέμα το απαιτητικό, είναι το θέμα το θέλω. Αν θέλεις να βοηθήσεις προς την κοινωνία, προς τους δικούς σου ανθρώπους, το να μάθεις πρώτες βοήθειες, το να μάθεις να αντιμετωπίζεις κάποιες καταστάσεις, μπορεί να είναι απαιτητικό, αλλά είναι και ευχάριστο.
0: Μάλιστα, εσείς ξέρετε καλύτερα, για όσοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτήν την διαδικασία, πώς μπορούν να το κάνουν?
1: Αυτά θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί μας. Μπορούν να μας βρουν είτε στα κοινωνικά δίκτυα είτε στην ιστοσελίδα που έχουμε και να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες. Το μόνο που χρειάζεται ένας εθελοντής είναι αγάπη για τον συνάνθρωπό του και χρόνο για να προσφέρει προς τους άλλους.
0: Μάλιστα, κύριε Γιάτα, να ρωτήσω και το εξής. Αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα για την Κοζάνη. Γνωρίζετε ότι έχουμε κάποια γεγονότα. Να ρωτήσω αν θα συνδράμετε κάπου.
1: Ναι, θα βρίσκω. Για ποια ακριβώς αναφέρεστε?
0: Και για το συλλαλητήριο και το πρωί είναι περιστατικά, ναι, που συγκεντρώνουν πολύ κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ήδη μέλη της ομάδας μας θα βρίσκονται στο κέντρο της πλατείας, θα είναι στο
0: συλλαλητήριο.
1: Στο συλλαλητήριο θα υποστηρίξουμε το σταθμό πρώτων βοηθειών. Ναι. Θα υπάρχουν άτομα και μέσα στο συλλαλητήριο, επομένως αν τύχει και χρειαστεί κάτι να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όσο να τον πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα, κύριε Γιάτα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο σε όλα αυτά, αν παραλείψαμε κάτι.
1: Δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι, απλά από μεριά των πολιτών θα ήθελα και αυτές τις μέρες και κυρίως τώρα την αντιπυρική περίοδο είναι δύσκολα, δεν χρειάζεται να έχουμε επικινδυνότητα. Ακόμα και με επικινδυνότητα βαθμού 2 που υπάρχει ήδη, λίγο να προσέχουμε περισσότερο στα θέματα με τις εργασίες που κάνουμε στους κήπους, στα χωράφια, ώστε να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλή σας ημέρα.

Εκδήλωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πορεία της Διάδημα από τα πρώτα βήματα στην πρωτοπορία της διακρατικής συνεργασίας» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη στις 6 στο συνεργατικό χώρο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Περικλή Καφάση, επικεφαλής του Τμήματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Προγραμμάτων στην εταιρεία Διάδημα. Η εκδήλωση θα αναδείξει την εξέλιξη της Διάδημα από τη συμμετοχή της στα πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα έως και την καθιέρωσή της ως έναν αξιόπιστο και πρωτοπόρο εταίρο σε διεθνείς συνεργασίες. Θα παρουσιαστούν οι σημαντικότεροι σταθμοί της ευρωπαϊκής της διαδρομής, τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν, η προστιθέμενη αξία που προέκυψε για τη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, καθώς και ο ρόλος στη μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τη διαμόρφωση καινοτόμων λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από αυτήν την αναδρομή που θα γίνει σήμερα στις 6 θα αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Εξωστρέφεια της Διάδημα συνέβαλε στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και στην εδραίωσή της ως σημείο αναφοράς στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Για όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, επαναλαμβάνω ότι θα γίνει σήμερα Τετάρτη στις 6 στον συνεργατικό χώρο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

σε αυτό το σημείο να σας πούμε μια μεγάλη καλημέρα. Συνεχίζουμε, μείνετε στις συχνότητες της Αρκοζάνης και της Φλόρινας. Πάμε σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά συνέχεια της ενημερωτικής ζώνης μέχρι τις 11. Καλή σας ημέρα.

0: 99. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ πολιτιών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλ Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσε άνοδο κατά 2,63% φτάνοντας στα $72,29 το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και οι νέες ισορροπίες στις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κόρυφης του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των $40 δισεκατομμυρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά όρινα από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 8 Ιουλίου, εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου και το συναυτό Θεοδοσίας, μητρός του Αγίου, των 12 συγκλητικών γυναικών και των τριβούνων Αντιόχου και Νικοστράτου. «Εχθρή του ανθρώπου η οικιακή αυτού», είπε ο Κύριος. Ο λόγος του βρίσκει πλήρη εφαρμογή και επαλήθευση στη ζωή και στο μαρτύριο του Αγίου Προκοπίου, ο οποίος παραδόθηκε από τη μητέρα του στα βασανιστήρια και στον θάνατο. Όμως με τη δύναμη της προσευχής του κατόρθωσε να κερδίσει στη σωτηρία τη μητέρα του ώστε να συνεορτάζει μαζί του. Το έτος 303 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορος Διοκλητιανός πήγε στην Αντιόχεια, όπου η πλειονότητα των κατοίκων είχε στραφεί στη χριστιανική πίστη. Καθώς μπήκε θριαμβευτικά στην πόλη για να δεχτεί τις τιμές των προκρήτων και των αρχόντων, μια ειδωλολάτρησα γυναίκα ευγενικής καταγωγής από την Ιερουσαλήμ, η Θεοδοσία, πλησίασε τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό προσφέροντάς του άφθονο χρυσό και ασήμι και τον παρακάλεσε να δεχτεί στην ακολουθία του τον γιο της, που το όνομά του ήταν Νεανίας. Ο νεαρός Νεανίας κίνησε αμέσως τη συμπάθεια του Διοκλητιανού. Τον δέχτηκε αμέσως και του έδωσε τον τίτλο του Δούκα της Αλεξάνδρειας. Το ανέθεσε δε ως αποστολή να διώξει τους χριστιανούς από την περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ο Νεανίας, πολύ ευχαριστημένος, πήρε τον δρόμο για την Αλεξάνδρεια, επικεφαλής μιας ομάδας στρατιωτών υπό τη διοίκηση δύο τριβούνων, του Νικοστράτου και του Αντιόχου. Σταμάτησαν στην Απάμια της Συρίας, από όπου ξεκίνησαν πάλι τη νύχτα για να αποφύγουν το καυτό ήλιο και τη μεγάλη ζέστη της ημέρας. Θα είχαν διανύσει 50 περίπου χιλιόμετρα όταν ξαφνικά μια αστραπή έσχισε τον ουρανό και έλαμψε μπροστά τους. Συγχρόνως ακούστηκε και μια παράδοξη φωνή να λέει: «Πού πηγαίνεις, Νεανία, και ενάντια σε ποιον ξεκίνησες να κάνεις πόλεμο?» Στη συνέχεια του είπε ότι ο διωγμός που ετοίμαζε κατά των χριστιανών θα τον οδηγούσε στον θάνατο και στην αιώνια κόλαση. Αν και ξαφνιάστηκε ο Νεανίας, απάντησε στην ουράνια φωνή και είπε πού πηγαίνει. Τότε έλαμψε στον ουρανό ένα ολοφώτινο σαν κρίσταλο σταυρός και από αυτόν βγήκε φωνή που έλεγε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος Υιός του Θεού». Εκείνη τη στιγμή ο νους του Νεανία φωτίστηκε και διδάχθηκε από τον Ιησού Χριστό όλο το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας. Το πώς δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος και με το Σταυρό και την Ανάστασή του έσωσε το γένος των ανθρώπων. Και στο τέλος ο Χριστός πρόσθεσε: «Αφού με είδες, θα γίνεις σκεύος της δικής μου εκλογής». Με το σημείο αυτό που βλέπεις να λάμπει μπροστά στα μάτια σου θα νικήσεις τους αντιπάλους σου. Η ειρήνη μου θα είναι μαζί σου. Μόλις τελείωσε το εξαίσιο αυτό όραμα, ο Νεανίας έσπευσε στη Σκυθόπολη, όπου ανέθεσε σε έναν Εβραίο χρυσοχό να του φτιάξει ένα ασημένιο σταυρό, σύμφωνα με το πρότυπο εκείνου που είδε στο όραμα. Μόλις τελείωσε ο χρυσοχός στο σταυρό, φάνηκαν πάνω του τυπωμένες θαυματουργικά τρεις εικόνες με εβραϊκές επιγραφές. Στο επάνω μέρος ήταν γραμμένο Εμμανουήλ, στη μία πλευρά Μιχαήλ και στην άλλη Γαβρίλ. Ο Νεανίας ασπάστηκε βλαβικά το σταυρό και τις αχυροποίητες αυτές εικόνες και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Οι αχυροποίητες αυτές εικόνες, μάλιστα, χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα από τους θεοφόρους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου υπέρ της τιμής των σεπτών εικόνων. Ο Νεανίας με τη δύναμη του Σταυρού νικούσε όλους τους αντιπάλους του. Ύστερα από κάποια μάχη, επέστρεψε νικητής στο σπίτι του και ανήγγειλε τη νίκη του στη μητέρα του. Εκείνη, φανατική ειδωλολάτρησα καθώς ήταν, τον κάλεσε να προσφέρει ευχαριστήρια θυσία προς τιμή των Θεών. Ο Νεανίας όμως της εξήγησε ότι τη νίκη τη χρωστούσε στην ακατανίκητη δύναμη του Χριστού και της παρουσίασε το τίμιο σταυρό που είχε ως σημαία του. Εκείνη, κυριευμένη από οργή, πήγε αμέσως στον αυτοκράτορα Διοκλητιανό και κατέδωσε τον γιο της. Ο αυτοκράτορας ανέθεσε στο διοικητή της Κεσάριας Παλαιστίνης Ούλκιο να συλλάβει τον Νεανία και να το μεταπίσει. Ο Νεανίας, αφού ομολόγησε τον Χριστό, βασανίστηκε όλη την ημέρα. Το βράδυ, μισοπεθαμένος και λουσμένος στο αίμα του, ρίχτηκε σε μια σκοτεινή και τρισάθλια φυλακή. Τότε εμφανίστηκε μέσα σε έκπαγλο θείο φως εν δόξη ο Ιησούς Χριστός εν μέσω πλήθους χορού αγγέλων. Έσκυψε με αγάπη πάνω στον αιμόφυρτο δούλο του, του έλυσε τα δεσμά, του θεράπευσε τις πληγές και του είπε: «Στο εξής θα ονομάζεσαι Προκόπιος, γιατί θα προκόψεις την αρετή μέχρι να βρεις την τελείωση του μαρτυρίου και θα προσφέρεις σε πλήθος ψυχών τη σωτηρία». Από εκείνη την ημέρα ο Προκόπιος βασανίστηκε σκληρά, μα δεν λύγησε. Κοντά του ήρθε και η μητέρα του, η οποία τόσο σαγηνεύθηκε ώστε αποφάσισε να πεθάνει για τον Χριστό μαζί με 12 άλλες γυναίκες συγκλητικές που βρίσκονταν στη φυλακή. Από τον Άγιο Προκόπιο πίστεψαν ακόμα 1500 άντρες, οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν. Ο Άγιος, αφού και πάλι βασανίστηκε σκληρά, σκορπώντας μέσα από το μαρτύριό του θαυματουργίες, στο τέλος οδηγήθηκε για να λάβει τον διαξήφους θάνατο. Γονάτισε και παρακάλεσε τον Κύριο να χορηγήσει τη χάρη του σε όλους εκείνους που θα τιμούν τη μνήμη του. Μία ουράνια φωνή επιβεβαίωσε ότι η προσευχή του εισακούστηκε. Τότε ο Άγιος έσκυψε γαλήνια τον αφιένα κάτω από το ξύφος του Δημίου για να λάβει με τη θυσία του τον αμάραντο στέφανο της αιωνίου ζωής.
14: Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».
15: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: κάθε πρωί.
1: Ζωντανή ενημέρωση με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο. Καστοριά Live. Συζήτηση, ρεπορτάζ, απόψεις. Με τον Μάριο Κωνσταντινίδη στους 96,6 Καστοριά Live. Το δικό σου πρωινό.
2: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί ακροατές της Ραφλόνινας στους 96,6. Εδώ, στο ραντεβού μας, 4η 8 Ιουλίου. 9 και 4 το πρωί με 10 καθημερινά, εκτός Πέμπτης, στην εκπομπή Καστοριά Live. Μας ακούτε από τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και από όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στο www.rteco.gr. Μας στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα και σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Και πάμε να δούμε τις χειρότερες ειδήσεις όμως της ημέρας. Και θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με το μεγάλο βεβαίως φλέγον ζήτημα που απασχολεί όχι μόνο την Καστοριά αλλά όχι την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η περιοχή μας όμως βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και η φωνή των πολιτών πρέπει να ακουστεί δυνατά. Το Εργατικό Κέντρο Καστοριάς, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, απευθύνει μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στο μεγάλο πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στην Κοζάνη. Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, πρόκειται για μια ιστορική ευκαιρία να μπουν στο τραπέζι οι ιδιαιτερότητες του νομού, το παραγωγικό μοντέλο που αλλάζει, το οξύ δημογραφικό πρόβλημα, η μάστιγα της ανεργίας, αλλά και η εμφανής περιφερειακή ανισότητα σε ό,τι αφορά τα όποια ωφέλη της απολυμνητοποίησης των μηνυμένων σαφές. Απαιτείται άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων και διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Μάλιστα, για την διευκόλυνση του κόσμου, η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορεία των Δήμων. Η μαζική παρουσία όλων είναι καθοριστική. Παίρνοντας τώρα στα αγροτικά, στα θέματα που αφορούν την λαχοκογιά της τοπικής μας οικονομίας, έχουμε σημαντικά νέα για τους αμπελουργούς μας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Η έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα διάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων ξεκίνησε για το 2026-2027 με την ενδιαφερόμενους παραγωγούς να έχουν περιθώριο από χθες που ξεκίνησε έως και τις 28 Ιουλίου για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά ζωτικό, καθώς χρηματοδοτεί δράσεις όπως η εκρίζωση και η αναφύτευση, η προετοιμασία του εδάφους, ο επαναεμβολιασμός και για την ποικιλία, ποικιλιακή μετατροπή των αμπελώνων, αλλά και η εγκατάσταση υποστήλωσης ή κατασκευή αναβαθμίδων. Αλλάζουμε σελίδα και πηγαίνουμε σε μια είδηση που ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα ετών όσον αφορά το ποσοστό του φυσικού πλούτου της περιοχής μας. Μετά από 15 ολόκληρα χρόνια, στα οποία η θέση παρέμενε κενή, έχουμε επιτέλους μια πλήρωση της θέσης δεύτερου ομοσπονδιακού θεροφύλακα. Συγγνώμη, η έκτη κυνηγητική ομοσπονδιακή.

Ίσως η σημαντικότερη όλων αυτή τη υγεία στο μέτωπο αυτό. Είχαμε χθε μια μικρή αλλά σημαντική ενίσχυση σε το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, σύμφωνα με την οποία επίσημη ενημέρωση είχαμε, που είχαμε δύο νέοι επικουρικοί υπάλληλοι για να λαμβάνει την υπηρεσία σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα που δίνει καθημερινά αγώνα για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών. Κάθε νέα άφηξη προσωπικού αποτελεί ανάσα για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση φυσικά των ασθενών.

κλείνοντας την ανταπόκριση, θέλουμε να αφήσουμε έτσι με μια όμορφη και καλοκαιρινή γεύση προς το παρόν, κλείνοντας αυτήν την πρώτη, το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, διότι η Καστοριά δεν είναι μόνο οι ειδήσεις που προανέφερα, είναι και οι διεκδικήσεις φυσικά. Είναι και ο πολιτισμός. Το παρενωμενόμενο φεστιβάλ της Αυλής μάγεψε και όσους παρευρέθηκαν. Ήταν κυριολεκτικά μια νύχτα που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, όπως χαρακτηριστικά είπαν και οι ίδιοι. Όμως τα χαρακτηριστικά που παρενέφερα ομολογούν όσοι βρέθηκαν εκεί μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που κατέκτησαν το ίντερνετ. Είδαμε μια διοργάνωση που ξεχυλίζει από ζωντάνια μουσική και θετική ενέργεια, φέρνοντας κοντά τον κόσμο και υπενθυμίζοντας την αξία της ανθρώπινης συνέβρεσης στα όμορφα ζεστά βραδιά του καλοκαιριού, στην πανέμορφη φυσικά Καστοριά και δίπλα στη λίμνη της. Πάμε τώρα να κάνουμε όμως ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Ακολουθούν διαφημίσεις και μείνετε συντονισμένοι, γιατί δεν έχουμε να σας μεταφέρουμε εικόνα, αλλά θα σας μεταφέρουμε την εικόνα με τα λόγια μας και θα καταλάβετε έτσι τι ωραία που είναι η φύση. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά στον αέρα της Ραφιζόλωνας 96 και 6, οπότε μείνετε συντονισμένοι και θα καταλάβετε τι εννοούμε.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385026496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
7: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
8: Παρακαλώ.
9: Η κυρία Μαρία.
8: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
9: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
7: Σας λέει ψέματα.
9: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
7: Μην τον πιστέψετε.
9: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
7: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
10: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Να νίνα, το παιδί μας να νίνα, νι, και παρήγγυλα. Να νίνα, νίστη. Πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
13: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
14: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή.
1: Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ στην Ερασιτέχνη στους 96 και 6 και σας λέγαμε νωρίτερα ότι θα θέλουμε να σας μεταφέρουμε τις μαγευτικές εικόνες. Έτσι και οι εικόνες πρωτόγνωρες, δεν τις βλέπεις συχνά, αλλά θα σας τις μεταφέρουμε εδώ με την βοήθεια του φίλου και φυσικά συνεργάτη της εκπομπής, μπορούμε να πούμε πλέον, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, υπεύθυνο περιστασίας περιβάλλοντος της εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος, πεθαίνω περίθαλψης της εταιρείας προστασίας περιβάλλοντος Καστοριάς. Κύριε Παναγιωτόπουλο, καλημέρα. Είδαμε μια εικόνα έτσι πρωτόγνωρη, πολύ ωραία, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φυσικά. Μια γελιλίκων υιοθέτησε ένα κουτάβι, το οποίο ήταν ένα μικρό κουτάβι φυσικά και δεν ξέρω αν με ακούτε. Ήταν αδέσποτο, έτσι, και το υιοθέτησε και το μεγαλώνουν εικόνες που δεν βλέπουμε συχνά. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο διαδικτυακά. Όπως είπατε και εσείς, κύριε Κωνσταντινίδη, μια γέλη υιοθέτησε ένα κουτάβι σκύλου που το μικρό κουτάβι είχε φύγει από την περιοχή του στάβλου που γεννήθηκε και ζούσε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει περιπλανόμενο μετά την αγέλη των λύκων. Εδώ να πω ότι η αγέλη αυτή έχει κάποιες διαφορές στην ηλικία, ηλικιακά μάλλον, με το κουτάβι, αλλά υπάρχουν και μικρά στην ηλικία του κουταβιού, με αποτέλεσμα να μπορέσει να αφομοιωθεί μες στην αγέλη το μικρό κουτάβι. Και φυσικά η μητέρα της αγέλης, το θηλυκό, το αναπαραγωγικό, το σιτίζει, αλλά και το αρσενικό, το αναπαραγωγικό, πάλι το σιτίζει. Βλέπουμε μέσα από την παρακολούθηση που κάνουμε να του φέρνει κόκαλα, να το πηγαίνει σε λακκούβες, να του μάθει να πίνει νερό και να αντιμετωπίζει όλη την κατάσταση όπως αντιμετωπίζει τα δικά της τα παιδιά, τα μικρά να παίζουν με το κουτάβι. Αποτέλεσμα να βλέπουμε αυτή την εικόνα που είπατε κι εσείς, που από τη μία πλευρά ναι, είναι πάρα πολύ όμορφη εικόνα, απ' την άλλη έχει πολλά ερωτηματικά και βέβαια είναι πρώτη φορά καταγράφεται κάτι τέτοιο και με τα σημερινά μέσα τεχνικά που παρακολουθούμε εμείς στην Πανίδα, στην περιοχή αλλά και την ευρύτερη περιοχή από την κεντρική Μακεδονία έως τη δυτική Μακεδονία, οι δύο ομάδες που έχουμε και παρακολουθούμε την Πανίδα μαζί με τον κύριο. Να πούμε εδώ πέρα ότι η καταγραφή είναι του κύριου Θόδωρου του Κομνηνού, είναι ζωολόγος, είναι κάνει μια εργασία στο Πανεπιστήμιο στο Απιθή, ανήκει και στην ομάδα του Πανεπιστημίου. Είναι αυτές οι μελέτες που βλέπουμε και οι εργασίες, οι έρευνες που βλέπουμε τώρα τελευταία που εμπλέκεται και η δικιά μας ομάδα εδώ της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας. Και άμα, όπως λέμε κύριε Κωνσταντινίδη, όταν ψάχνεις βρίσκεις. Και σε αυτή την περίπτωση κατέγραψα αυτό. Αυτό όμως εγώ το ξέρω λίγο καιρό παραπάνω βέβαια από τον απλό κόσμο. Το κουτάβι έχει είναι πολλές ημέρες που το παρατηρούμε και τη συμπεριφορά και τα παιχνίδια του. Ελπίζουμε όμως να φύγει και όταν μεγαλώσει λίγο πιο πολύ να φύγει, να ξαναπάει στην αγέλη τη δικιά του των σκύλων, των τζουμπανόσκυπ που ανήκει. Γιατί έχουμε υπολογίσει ότι εκεί στην περιοχή υπάρχει ένα στάβλος με πιμενικά, ότι κάπου από εκεί ξέφυγε το μικρό ή παραστήθηκε και πήγε στην αγέλη.
0: Αυτό και να παρακολουθήσει, σε ποια περιοχή είναι, να σας διακόψω και συγγνώμη.
1: Είναι στην κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα. Δεν μπορούμε βέβαια φυσικά να δώσουμε στίγμα της περιοχής για πολλούς λόγους. Είναι στην κεντρική Μακεδονία αυτό, δεν είναι εδώ στη δικιά μας την περιοχή. Αυτό που βλέπω και ξέρω εγώ είναι ότι πολλοί θα αναρωτηθούν ότι σε αυτή την περίπτωση το κατά πιθανότητα το κουτάβι είναι αρσενικό. Σε αυτή την περίπτωση μήπως ευρυδίσει με κάποιο λύκο, μήπως γίνει ένας ευρυδισμός εκεί στην αγέλη. Υπολογίζουμε ότι δεν θα γίνει, καταρχάς ότι θα φύγει το ζώο. Και είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Αλλά στις περιπτώσεις αυτές που λέμε αν υπάρχουν υβρίδια που, ναι, πολλές φορές μπορεί να υπάρξουν υβρίδια στη φύση, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε μόνο και μόνο φαινοτυπικά, δηλαδή με το φαινότυπο του ζώου. Ότι το ζώο δεν είναι λύκος από όπως εμείς γνωρίζουμε τους λύκους, έχει κάποιους άλλους χρωματισμούς. Για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει ένα γενετικό έλεγχο στη φύση, στα ζώα που εμείς πιστεύουμε φαινοτυπικά ότι μας δίνουν τον προσδιορισμό άλλων ζώων υβριδισμένων. Αλλιώς δεν μπορεί να προσδιορίσει κάποιος ότι υπάρχουν υβρίδια λύκοι ή αφήνουν οικογλόγοι λύκους ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά νομίζω μακριά από εμάς και νομίζω δεν είναι αντιεπιστημονικές μεθόδους που μπορεί κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο, μια πράξη που κρίνεται και παράνομη φυσικά. Εμείς λοιπόν περιμένουμε το μικρό το κουτάδι, να δούμε την εξέλιξή του, να δούμε πόσο θα αντέξει την αγέλη και πόσο θα ζήσει και αν θα αποχωρήσει. Όλα αυτά είναι ερωτηματικά που γύρουν τη φαντασία και τη δικιά μας και των ανθρώπων.
0: Και Παναγιωτόπουλε.
1: Ναι.
0: Και είναι κάτι που έχουμε ξαναπαρατηρήσει, είναι κάτι που συμβαίνει, είναι ένα φαινόμενο που το οποίο σημειώνεται.
1: Όχι. Κύριε Κωνσταντινίδη, δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί. Τουλάχιστον δεν έχει ξανακαταγραφεί κάτι τέτοιο. Τώρα οι παρατηρήσεις που μπορεί να κάνουμε εμείς, που μπορεί να κάνουμε αν δεν έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή, κάποιος μπορεί να μην τις δεχτεί. Εδώ μιλάμε για μια εικόνα, μιλάμε για μια καταγραφή. Όχι, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο. Έχουμε παρατηρήσει πολλά πράγματα στη φύση και στις παρατηρήσεις που κάνουμε στα ζώα. Αλλά καταγραφή δεν έχει ξαναγίνει κάποια τέτοια καταγραφή. Και βλέπουμε ότι η συμπεριφορά του μικρού δεν αλλάζει από τη συμπεριφορά των μικρών λυκόπουλων. Γιατί ουσιαστικά ανήκουν στη μια ίδια κοινωνία, απλά είναι ένα άλλο είδος. Οι λύκοι έχουν βέβαια αυστηρή ιεραρχία. Είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσει αναπαραγωγή και να γίνει ένα παραγωγικό ζώο, ένα σκυλί μέσα σε μια ομάδα λύκων. Αυτό είναι το σίγουρο, ότι δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει αναπαραγωγική τάξη. Γιατί θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός και από τα άλλα, τα λυκόπουλα. Έτσι λοιπόν εμείς, αναμένουμε με τις κάμερες και τα ντρόν στο χέρι, ώστε να δούμε. Βέβαια, θα υπάρξουν και άλλα επεισόδια, γιατί πραγματικά περιμένει όλος ο κόσμος να δουν τι άλλο γίνεται. Έχουν καταγραφεί και άλλες συμπεριφορές του μικρού κουταβιού. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανεβούν και άλλα βίντεο. Ελπίζουμε, όπως σας είπα, να δούμε μια εξέλιξη ομαλή, που η πιο ομαλή εξέλιξη που μπορεί να έχει αυτή αυτή η ιστορία θα είναι να αποχωρήσει σε μια ηλικία 7-8 μηνών ο μικρός, αν θα ζήσει μέχρι τότε, γιατί είναι και δύσκολες συνθήκες. Έχουμε οι συνθήκες που είναι καλοκαίρι, αν ήταν χειμώνας, γιατί είχαμε καταγράψει και ένα ακόμη κουτάδι το χειμώνα εμείς, αλλά πέθανε λόγω ψύχους. Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι λύκοι είναι πολύ πιο ανθεκτικοί από τις συνθήκες που αντιμετωπίζει ένα σκυλί. Είναι καλοκαίρι τώρα και είναι καλύτερα. Και ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα ζήσει μέσω συνθήκων και θα αποχωρήσει να πάει πάλι στη δικιά του την πλευρά
0: του. Στην αγέλη, να το πούμε, τη δική του πλευρά.
1: Ναι.
0: Ναι. Παναγιωτόπουλε, οι εικόνες είναι για μερικούς ακροατές μας πολύ γλυκές, για άλλους πρωτόγνωρες. Ακούγεται σαν ένα παραμύθι.
1: Είναι πρωτόγνωρες όντως. Και για μας ήταν πρωτόγνωρες σαν εικόνες. Το να βλέπουμε ένα μικρό σκυλί να ακολουθεί και να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται τα μικρά λυκόπουλα.
0: Και μας επαναφέρατε έτσι με τον καλύτερο τρόπο. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντινίδη.
0: Οι ακροατές μας μπορούν να βρουν στο διαδίκτυο και τις συνεντεύξεις αλλά και τα δικά σας βίντεο. Μπορούν να δουν αυτές τις μαγευτικές εικόνες και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ στην Αέρα Φλόρντα στους 96 και 67.

Αγαπητοί ακροατές, από εδώ θα σήμερα στο τέλος η εκπομπή μας Καστοριά Live. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Την Παρασκευή που ημερομηνία θα έχει 10 Ιουλίου. Φυσικά και καθημερινά είμαστε εδώ, όπως το έχουμε πει, από Δευτέρα ως Παρασκευή εκτός Πέμπτης. Να το υπενθυμίσουμε αυτό στις 9:30 το πρωί με 10 η ώρα. Να υπενθυμίσουμε όμως ότι στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Δούγκλας, στη μουσική επιμέλεια ο Περικλής Μούλης και στο μικρόφωνο ο Μάριος Κωνσταντίνης. Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε την Παρασκευή. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί μουσική με ένα μικρό τραγουδάκι και φυσικά ενημέρωση από το Ρυθμιστικό Ζωήτιο 105,8. Τα λέμε την Παρασκευή. Καλημέρα σε όλους.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα. Στο μικρόφωνο Θωμά Ιαδάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δούγλας. Στη Φλόρινα επιστρέφει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley στο νέο πάρκο Φλόρινα στο τρίμερο 10 με 12 Ιουλίου με συνδιοργανωτές στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο Δήμο Φλόρινας αλλά και τον αθλητικό σύλλογο Ήφαιστο. Οι αθλητές του Ήφαιστου αναμένεται να έχουν δυναμική παρουσία στο τουρνουά, καθώς θα συμμετάσχουν 7 παίχτες από την ομάδα της Φλόρινας. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή το βράδυ με τους δύο τελικούς των ανδρών και γυναικών. Έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 30 ομάδες από πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και πρωταθλήτριες Ευρώπης 2025 στην κατηγορία K19 Αλεξόγλου και Πασχαλάκη. Αναμένεται οι πολίτες της Φλόρινας να παρακολουθήσουν αγώνες υψηλού επίπεδου για 3 συνεχόμενες ημέρες και καθ' όλη τη διάρκεια αυτών. Η μεγάλη χορευτική παράσταση Ρυθμή του Κόσμου παρουσιάζει το Σωματείο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορολογιστές σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Φλόρινας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8.30 στο Νέο Πάρκο Φλόρινας. Πρόκειται για μια σπάνια πολιτιστική σύμπραξη που ενώνει 3 υπήρους στην ίδια σκηνή, αναδεικνύοντας τη δύναμη της παράδοσης και της οικουμενικής μνήμης μέσα από την κίνηση και το ρυθμό. Την εικαστική έκθεση με τίτλο «Ακροβολιστές» εγκαινιάζει το Αρχαιολογικό Μουσείο Φλόρινας στις 10 και 11 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο πλαίσιο του προγράμματος του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός», η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Ακολουθώντας τα χνάρια των γαλλικών στρατευμάτων, των αποικιών που υπηρέτησαν στον δυτικό μακεδονικό μέτωπο κατά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το εγχείρημα «Ακροβολιστές» φωτίζει αόρατες πτυχές της ιστορίας της Μακεδονίας και συγκεκριμένα της πόλης της Φλόρινας. Με αφετηρία πρωτότυπο αρχαιακό υλικό, η έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας περιλαμβάνει ένα περιβάλλον πολυμεσικής εγκατάστασης από το εικαστικό φωτογράφο Γιάννη Χατζιασλάνη, performance της μουσικού και εικαστικού Μαρία Σιδέρη σε συνεργασία με τον τροπετίστα Αντώνη Κωστόπουλο και θεατρικές δράσεις για παιδιά και φίβους από τη θεατρολόγο Χαραλιούλιου. Το χωροθεατρικό έργο «Στα ίχνη του νερού» παρουσιάζει ο Δήμος Πρεσπών στις 12 με 13 Ιουλίου στις 8 η ώρα το βράδυ στον Άγιο Αχίλιο Πρεσπών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο «Στα ίχνη του νερού» είναι ένα χωροθεατρικό ντουέτο που διερευνά την αφήγηση ιστοριών ως τελετουργία μνήμης, κοινότητας και επιστροφής στον άνθρωπο. Ακούσατε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπόνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
4: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
8: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Καλέσατε την εταιρεία Gente and Partners. Για πληροφορίες σχετικά με τους τραπεζικούς μας λογαριασμούς και τους κωδικούς ασφαλείας, πατήστε το 1. Για αναλυτικά στοιχεία πελατών και των πιστωτικών τους καρτών, πατήστε το 2. Για να υποκλέψετε ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα, πατήστε το 3. Για να χακάρετε τα υπολογιστικά μας συστήματα, παρακαλώ περιμένετε. Ένας υπάλληλός μας θα σας εξυπηρετήσει σίγουρα πολύ σύντομα.
5: Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο. Προστατεύστε την εταιρεία σας υιοθετώντας αυστηρές πολιτικές και πρωτόκολλα ασφαλείας σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες στο 11188 ή στο cyberalert.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι υπόθεση όλων μας.
10: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Εντάξει. Καλημέρα. Ξυπνήστε λοιπόν και ελάτε στη ραδιοφωνική μας παρέα στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Εδώ πάντοτε στην ΕΡΤ Φλόρινα στους 96,6 και μέσω του ίντερνετ ερτέκο.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε που και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 8 του Ιούλη γιορτάζουν ο Θεόφιλος, η Θεοφιλία, ο Προκόπιος και η Προκοπία, γιατί χθες δεν είπα ποιος εόρταζε. Ήταν της Αγίας Κυριακής χθες. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζαν χθες, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Έχουμε πάρα πολλές γιορτές στο διάστημα αυτό. Αλλά έχουμε και τη μεγάλη γιορτή του Μουντιάλ που όλοι οι άντρες παρακολουθείτε και κάποιες γυναίκες βέβαια. Και κάποιες γυναίκες υποχρεωτικά το παρακολουθείτε γιατί δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. Υπάρχουν βέβαια και οι αγώνες επανάληψη, μην κάνετε spoil όπως έκανα εγώ. Γιατί διάβασα ποιες ομάδες αποκλείστηκαν το πρωί στην εκπομπή και πηγαίνοντας στο σπίτι, λέω στο σύζυγο, μα γιατί βλέπεις την Ολλανδία, συνεχίζει και παίζει αφού αποκλείστηκε. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία και ο άλλος να έρχεται ξαφνικά και να σου λέει, α, μωρέ αυτός πεθαίνει στο τέλος. Spoil κανονικό. Επειδή όμως εγώ δεν έχω την αρμοδιότητα και δεν ήμουν αθλητικός συντάκτης ποτέ, αθλήτρια μπορεί να ήμουν παλιότερα, στα νιάτα μου, κάποτε, κάπου, κάπως, κάποτε, λέμε τώρα, πριν 30 χρονάκια, που τα θυμήθηκα κι εγώ, τα αθλητικά μου νιάτα. Με τα αθλητικά δεν το έχω και πολύ βρε αδερφέ, καμιά φορά έτσι τον ΠΑΟΚ που το βλέπω γιατί είμαστε και λίγο ΠΑΟΚ, έπαιζα και κάποτε μπάλα, τι να κάνω, γοροκόριτσο γάρ. Αλλά ως εκεί, βρε αδερφέ, με το σχολιασμό και με αυτό το μόνο που σχολιάζω είναι ότι βλέπω και ότι διαβάζω. Να, ας πούμε, που αποκλείστηκε η Πορτογαλία από την Ισπανία και μαύρο δάκρυ ρίξαμε. Όλες οι καλές ομάδες, από ό,τι κατάλαβα, αποκλείστηκαν. Αλλά και το Μαρόκο, από ό,τι μου είπανε, καλή ομάδα είναι. Βέβαια, για να σχολιάσουμε λίγο το Μουντιάλ, γιατί σας ενδιαφέρει και το αγαπάτε και το θέλετε, εγώ έχω φέρει τους πλέον αρμόδιους για να σχολιάσουμε το θέμα του Μουντιάλ, των αγώνων, των ομάδων και το τι βλέπουν από εδώ και πέρα οι άνθρωποι. Δύο σπουδαίους αθλητικούς συντάκτες, αθλητικογράφους, τόσο της ΕΡΤ Φλόρινας, όσο και της ΕΡΤ 3. Συνταξιούχοι βέβαια και οι δύο τώρα, αλλά αυτό το που λέμε εμείς το μικρόβιο της δημοσιογραφίας είναι το ίδιο και με το μικρόβιο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χουί λένε. Κάπως έτσι. Έχουμε λοιπόν, θα έχουμε εδώ κοντά μας, γι' αυτό εσείς να μείνετε στην παρεούλα μας το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς, τον Γιάννη Δέλκο, γνωστό σε όλους σας, και τον δικό μας, γνωστό και πάλι σε όλους σας, Ηλία Βίτκα. Όλα αυτά λοιπόν που γίνονται στο Μουντιάλ θα τα σχολιάσουμε με τους δύο κορυφαίους αθλητικούς συντάκτες, αθλητικογράφους, εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημα παρέα, είτε είναι καφές, είτε είναι γάλα, είτε είναι τσάι, είτε είναι χυμός, είτε είναι απλά νερό βρε αδερφέ. Και πάρτε θέση. Είτε είστε αναπαυτικά στο καναπέ σας και μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας 96,6, είτε είστε εν κινήσει στο αυτοκίνητό σας μέσω του διαδικτύου μας ακούτε erteco.gr, καθώς ράδιο, καθώς Φλόρινα, για να μας ακούτε διαδικτυακά, είτε μας βλέπετε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το live streaming που κάνουμε στα προσωπικά μας προφίλ. Εδώ λοιπόν με τον Νίκο Δούγλα στη ρύθμιση του χούγια σήμερα κοντά μας, Περικλής Μούλης στις μουσικές επιλογές και εγώ, ο Σύθιστε, Θωμαής Αδάμου ή Τάμι, για όσους με ξέρουν από παλιά, εδώ στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Πάρτε μια ανάσα για να έρθουν σιγά σιγά και οι αθλητικοί μας συντάκτες να αρχίσουμε το σχολιασμό για το Μουντιάλ, γιατί ξέρω ότι εσάς τους περισσότερους άντρες σας ενδιαφέρει.

αξίζει φυσικά όλη μας την φωνή, όλη μας την γραμμή.

0: εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες με τους ανθρώπους που σας είπα, γιατί εγώ από αθλητικά είπαμε μόνο ότι διαβάζω και ότι έτσι λίγο απέρνει τα αυτή μου από εδώ και από εκεί. Γιάννης Δέλκος, Ηλίας Βίτκας, σας αφήνω να τα πείτε μόνοι σας για το Μουντιάλ.
2: Φεύγεις να παρακολουθήσεις πριν, γιατί νομίζω έχω μια είδηση.
1: Για πες.
2: Έχω μάθει ότι όταν δεν μπορείς συνήθως να παρακολουθείς τα παιχνίδια, τα βλέπεις στην επανάληψη.
1: Που έτσι, είναι
2: και φεύγεις τώρα γι' αυτό.
1: Ναι, και κάνω spoil μετά.
3: Τάμι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα από μένα και τον Γιάννη τον Δέλκο, τον συνάδελφο. 2026-1986. Ακούσατε ένα σήμα. Ένα σήμα που ακούγεται, φίλες και φίλοι ακροατές, επί 40 χρόνια. Γιάννη, αυτό το σήμα 40 χρόνια έπαιζε και παίζει στην αέρα Φλόρινας. Ήθελα ένα σχόλιο καταρχήν για αυτό το υπέροχο σήμα μας.
2: Καταρχάς, εγώ αισθάνομαι κάθε φορά που έρχομαι στη Φλόρινα εντός έδρας. Γιατί είπαμε εντός και εκτός έδρας με τους φίλους που έχω κάνει και με τους συναδέλφους και με τον Γιώργο και με σένα. Και βέβαια, το έλεγα πριν και στον Γιώργο, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που παίζουν οι περιφερειακοί σταθμοί της ΕΡΤ. Κρατάνε ζωντανή την ενημέρωση, κρατάνε ζωντανή τους πολίτες που μαθαίνουν τι γίνεται και ξέρουν τι γίνεται σε όλη την περιοχή τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι που δεν μπορούν να το, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι σταθμοί, να ξέρουν τι γίνεται.
3: Πραγματικά έχεις δίκιο. Όταν ξεκινήσαν οι δικές μας οι ζωντανές εκπομπές, γιατί μέχρι ένα σημείο, μέχρι το 86, ήταν εκπομπές που μας στέλνανε από κασέτες και ταινίες από την Αθήνα και απλά γινόταν ανακοινώσεις εδώ πέρα και τίποτα άλλο, δελτίο ειδήσεων. Από εκεί και πέρα ξεκίνησαν οι ζωντανές εκπομπές και δεν θα ξεχάσω, μιας και αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία των περιφερειακών σταθμών, είχαμε την εκπομπή η Φλόρινα Καλημέρα, όπου πραγματικά ήταν μια υπέροχη εκπομπή με πολιτιστικά, πολιτικά θέματα, αθλητικά θέματα, καλύπταμε τα πάντα και μάλιστα μας είχαν χαρακτηρίσει το CNN της Φλόρινας. Πραγματικά μια τιμή και ένας τίτλος πολύ μεγάλος.
2: Πραγματικά και το σήμα καταπληκτικό πραγματικά.
3: Ναι, έτσι.
2: Δεν ξέρω ποιος ήταν ο εμπνευστής.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μουντιάλ.
2: Μουντιάλ, ναι.
3: Μουντιάλ, 48 ομάδες. Η δική μου η πρώτη εικόνα και αντίληψη είναι ότι είχαμε ενδιαφέροντα παιχνίδια, έδωσαν μια άλλη πνοή γενικότερα στο θεσμό αυτό.
2: Καταρχάς, συγγνώμη που σε διακόπτω, καταρχάς όταν λέμε για Μουντιάλ, ακόμη και όταν, που γίνεται κάθε 4 χρόνια φυσικά, το ξέρουν όλοι, ακόμη και όσοι δεν είναι φιλάθλοι ασχολούνται έστω και λίγο με αυτό.
3: Πραγματικά.
2: Ακόμη και αυτοί που δεν είναι φιλάθλοι λίγο θα παρακολουθήσουν. Εμέσως ή αμέσως. Πραγματικά. Ακόμη και όσοι δεν είναι φιλάθλοι ασχολούνται έστω και λίγο με αυτό.
3: Πραγματικά.
2: Ακόμη και αυτοί που δεν είναι φιλάθλοι λίγο θα παρακολουθήσουν. Εμέσως

0: ψηφίδους και εμείς στο σπίτι δεν είχαμε, μπροστά σε βιτρίνες για να παρακολουθήσουμε. Και πάλι η όρεση ήταν λίγο έτσι ακατάλληλες.
1: Πάντου έτσι ήταν.
0: Ναι, πάντου έτσι ήταν. Πάντου έτσι ήταν πραγματικά, με τις λίγες τηλεοράσεις. Φέτος σε τρεις χώρες για πρώτη φορά, 48 ομάδες για πρώτη φορά, και ένα που κατά γενική νομολογία το καταλάβαμε όλοι φυσικά, ότι γίνεται καθαρά για εμπορικούς σκοπούς, για το χρήμα, για τις διαφήμισεις, σε αυτό το περίφημα διακοπή του κατά τη διάρκεια των αγώνων, στα
1: εκεί,
0: δύο ημίχρονα.
1: Τι χρήμα πέφτει εκεί.
0: Ναι,
1: τα τρίλεπτα εκεί, πολλά λεφτά.
0: Που εντάξει, αλλάζει την εικόνα, τη μορφή, το χαρακτήρα του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
0: Τι είναι, το να σταματάς το ποδόσφαιρο με τους 20 και με τους 18 βαθμούς. Εντάξει.
1: Πραγματικά. Άλλο ένα εντυπωσιακό ήταν ότι στον πρώτο γύρο ήδη οι θεατές, οι φίλαθλοι, είχαν καλύψει τον αριθμό των προηγούμενων ετών. 3 εκατομμύρια και κάτι κόσμος. Φαντάσου δηλαδή φέτος πόσο ακόμα προχωράει. Και μένα με έκανε εντύπωση, Γιάννη, που τα γήπεδα είναι γεμάτα. Είτε παίζει, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά μικρές ομάδες, είτε μεγάλες ομάδες, τα γήπεδα γεμάτα.
0: Ναι, γιατί είναι παγκόσμιο. Εντάξει, είναι παγκόσμιο και θέλει ο κόσμος να παρακολουθήσει. Και μάλιστα το Μεξικό βέβαια παρακολουθούν. Η Αμερική δεν είναι τόσο, ναι, δεν έχει παράδοση ποδοσφαιρική, αλλά πηγαίνουν. Είχαν και την εθνική τους ομάδα, η οποία τελικά ετήθηκε από το Βέλγιο με 4-1. Και ο Καναδάς βέβαια και εκεί έχουν ποδόσφαιρο. Άλλωστε στο παρελθόν έχουν πάει και δεκαετία του 60, 70 και 80 Έλληνες και αγωνίστηκαν στον Καναδά. Και αρκετοί μάλιστα και από Θεσσαλονίκη. Και έπεσαν σε ομάδες του Καναδά και είχαν και ελληνική ομάδα.
1: Πριν από το παιχνίδι οι ΗΠΑ με την Ελβετία, με το Βέλγιο.
0: Με το Βέλγιο.
1: Θα έλεγα ότι περισσότεροι πόντα ράνο θα περάσουν
0: η Αμερική.
1: Η Αμερική θα περάσει, αλλά τελικά βρήκε το καλό εαυτό το Βέλγιο και μάλιστα με μεγάλο σκόρ πήρε την πρόκριση.
0: Το Βέλγιο, ναι, έχει μια παράδοση.
1: Ναι.
0: Είναι καλή ομάδα.
1: Δεν είχε καλά δείγματα στα προηγούμενα.
0: Δεν είχε καλά πατήματα. Αλλά βρήκε όσο. Είναι πάντως γεγονός, πάμε σε ένα άλλο θέμα και νομίζω ότι θα συμφωνήσεις σε αυτό. Συγγνώμη που παίρνω πρωτοβουλία.
1: Εννοείται.
0: Παίζω επιθετικός, σαν και όταν πέσαμε στα 5x5 ήμουν αμυντικός.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ότι οι παίχτες έχουν εξαντληθεί πλέον. Έχουν εξαντληθεί. Δεν είναι ρομπότ. Κάνουν πολλά παιχνίδια και παίρνω παράδειγμα πρώτα να πούμε την Αγγλία που έχει πρωτάθλημα κύπελλο League Cup. Έχει εθνικές ομάδες, έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σε όλες τις μεγάλες χώρες δηλαδή τα παιχνίδια είναι
1: και
0: πάρα
1: αυτό
0: πολλά.
1: Φαίνεται, αυτό φαίνεται.
0: Και φτάνουν στο τέλος μιας χρονιάς, πιο εύκολοι οι τραυματισμοί. Η απόδοση δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι.
1: Οι καιρικές συνθήκες μετά. Οι
0: συνθήκες που επηρεάζουν και οι καιρικές συνθήκες. Και οι ποδοσφαιριστές φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Σταματήστε, σταματήστε. Έγινε και το Παγκόσμιο Συλλόγων άλλη αυτή η εφεύρεση. Και έχουν εξαντληθεί πραγματικά οι παίχτες. Ενώ όταν έγινε στο Κατάρ μέσα στη χρονιά, η απόδοση ήταν, το επίπεδο ήταν καλύτερο. Οι παίχτες ήταν ξεκούραστοι. Και δεν ξέρω αν μελλοντικά γίνει έτσι.
1: Ναι. Δεν βλέπω όμως να βγαίνει κάποιο μεγάλο ταλέντο, κάποιος μεγάλος παίκτης που να μας εντυπωσιάζει.
0: Δεν είχαμε κάτι ξεχωριστό. Ακόμη και τα μεγάλα ταλέντα αυτά που. Μάλιστα ήταν και κάποιοι παίχτες, 17-18 γύρω στους 5 ή 6 παίχτες, κάποιοι χρησιμοποιήθηκαν κιόλας. Αλλά δεν ήταν κάτι που ξεχώρισε, ίσως το άγχος ή το βάρος αυτό που λέμε της διοργάνωσης της φανέλας να μην τους επιτρέπει ακόμη και το Γιαμάλ για παράδειγμα περιμένουμε να κάνει,
1: ναι,
0: πολύ περισσότερα
1: αυτό, πράγματα. Και να φάνει, να κάνει τη διαφορά.
0: Να κάνει τη διαφορά. Τελικά τη διαφορά δεν κάνουν κανένα δυο τους παππούδες, σαν τους εμάς παππούδες, έτσι.
1: Λοιπόν, τελικά ο Μέση είναι σε καλό, βρίσκεται σε καλό.
0: Εντάξει, είναι στα 39 του, αλλά είναι ιδιοφία ποδοσφαιρική. Ο Ρονάλντο και όχι μόνο, ήταν κάποιοι παίκτες που για τελευταία φορά παίζουν στο Μουντιάλ. Ο Νόιερ ο τερματοφύλακας, ο Μέση, ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς επίσης, σπουδαία προσωπικότητα.
1: Ναι, πραγματικά, αυτοί μεγάλοι παίκτες.
0: Μεγάλοι παίκτες που για τελευταία φορά θα αγωνιστούν. Είδαμε βέβαια και κάτι άλλο, ένα άλλο στοιχείο που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ότι αυτά τα συναισθήματα. Τώρα τηλεόραση τα δείχνει όλα. Δεν μπορείς να κρυφτείς από τίποτα σε τέτοιες μεταδόσεις. Και το παραμικρό πραγματικά.
1: Ναι.
0: Τα συναισθήματα αυτά, τα έντονα αυτά συναισθήματα που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει. Και το κλάμα, τη χαρά, τη λύπη, την απογοήτευση, το πανηγύρι, το πρόσωπο πώς εκφράζεται και τα οποία αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή βέβαια. Αυτά τα έντονα συναισθήματα μόνο ο αθλητισμός, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη έτσι, και, γιατί ο αθλητισμός είναι συναίσθημα. Για μην τα βάζουμε όλα στη βία, στα επεισόδια, στα στημένα παιχνίδια. Γίνονται στημένα. Καμιά φορά έτσι.
1: Καμιά φορά.
0: Καμιά φορά. Ή στο στοίχημα. Είναι συναίσθημα.
1: Μια και είπε για στημένα παιχνίδια, κάτι.
0: Εσύ πρόξω τίποτα.
1: Όχι. Ο προπονητής και ένας παίκτης από

0: την ομάδα της Αιγύπτου το δήλωσαν αυτό, ότι είναι στημένα ορισμένα πράγματα. Και μάλιστα διαμαρτυρήθηκαν για ορισμένες φάσεις που έπρεπε να φάνε κόκκινες κάρτες.
1: Εκεί στο παιχνίδι με την Γαλλία και διαιτησία, εντάξει, έκαναν λάθη. Έκαναν λάθη. Σε τέτοιο επίπεδο δεν χρειάζεται, όταν είναι μπροστά ο διαιτητής, σε τέτοιο επίπεδο, βέβαια άνθρωπος είσαι, πάντα θα γίνει το λάθος, αλλά σε τέτοιο επίπεδο διαιτητής ότι είσαι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Πρέπει να είσαι σχεδόν άριστος. Δεν χρειάζεται όταν είσαι μπροστά σε μια φάση να ζητάς το VAR να σου δείξει κάτι. Εντάξει, και ακόμη και με το VAR βέβαια καμιά φορά.
0: Είναι, εντάξει, αλλά και στην κρίση τόσο αξιόπιστο. Δεν είσαι τόσο αξιόπιστο, δεν είναι φανερή η φάση.
1: Αλλά άρα είσαι μπροστά και με το VAR.
0: Σε βάζει σε σκέψεις. Ναι, σε βάζει σε σκέψεις.
1: Το παιχνίδι με την Παραγουάη, με τη Γαλλία. Ο διαιτητής που, εντάξει, ναι, έπαιζα λίγο σκληρά Παραγουάνη, κίτρινες κάρτες οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό.
0: Να έρθουμε λίγο και στο θέμα των τερματοφυλάκων. Εκεί είδαμε και βλέπουμε πολλούς και καλούς τερματοφύλακες.
1: Πράσινο ακροτήρι, έτσι, ο τερματοφύλακας.
0: Ναι,
1: 40 χρονών.
0: 40 χρονών. Και οι άλλοι, όλοι. Δηλαδή έχουν κάνει φοβερές εμφανίσεις, αποκρούσεις.
1: Και ο Νόιερ, 40 που είναι.
0: Και ο Νόιερ.
1: Που σταματάει και αυτός από την εθνική. Ναι, τερματοφύλακες.
0: Πόσο πολύ επηρέασε το χαμένο πέναλτι της Βραζιλίας, θα ήθελα να το σχολιάσει. Δηλαδή, αν έμπαινε αυτό το πέναλτι στο 15ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, τι θα γινόταν από εκεί πέρα, θα άλλαζε
1: είχα κάνει μια πρόβλεψη, η οποία βέβαια βγήκε, ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα βελτιωθεί η Βραζιλία.
0: Δυστυχώς.
1: Και όμως δεν βελτιώθηκε. Σίγουρα είχε προηγηθεί στο σκορ, είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί παίζει ρόλο και η ψυχολογία του αντιπάλου. Δηλαδή, όταν παίζει πριν από μια μικρή χώρα, παίρνει στη Βραζιλία, επηρεάζεται καμιά φορά, αρνητικά πιέζεται, αγχώνεται, ενώ αν κρατάει το 0, παίζεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Αλλά και είπαμε και τους παίκτες που έχουν και ο Νεϊμάρ, ο οποίος βέβαια δεν ήταν 100% έτοιμος και ελάχιστα χρησιμοποιήθηκε και έβαλε ένα γκολ με πέναλτι.
0: Έριξε και το σχετικό κλάμα, το άνθρωπος στεναχωρέθηκε.
1: Είδαμε αυτό, είπαμε τα συναισθήματα.
0: Τα συναισθήματα.
1: Πολύ κλάμα, αλλά και στην κερκίδα πολλές φορές. Και εντάξει, είπαμε, είναι συνέστημα ο αθλητισμός. Η Βραζιλία πάντως δεν ήταν καλή. Απογοήτευση ήταν η Γερμανία, ενώ όχι οι παίκτες δεν ήταν ομάδα. Η Ολλανδία και αυτή λίγα πράγματα.
0: Γιατί η Γερμανία πόσο ρόλο παίζει που οι 9 στους 11 που παίζαν στο τελευταίο παιχνίδι ήταν μετανάστες, δηλαδή δεν ήταν γνήσιοι
1: πραγματικά Γερμανοί.
0: Αυτό επηρεάζει, επηρεάζει αυτό. Δηλαδή που λέμε για τη φανέλα, καμιά φορά που λέμε παίζουμε για τη φανέλα.
1: Παρόλο που είμαστε στην εποχή του άκρατου επαγγελματισμού, σίγουρα
0: επηρεάζει.
1: Ακόμα και στις ομάδες. Ακόμα και στις ομάδες. Δείχνει περισσότερη έτσι, προσπάθεια, περισσότερο το πάθος αυτό που χρειάζεται. Πολλές φορές αυτό το πάθος σε βοηθάει να υπερβάλλει σε αυτόν και να παρουσιαστείς πολύ καλύτερος.
0: Πάντως μέχρι σήμερα βλέπω η Γαλλία είναι αυτή η οποία είναι πιο σταθερή και την βλέπω τελικό. Εσύ τι βλέπεις?
1: Αν με επιτρέψετε να πω κάτι.
0: Πες
1: πώς
0: το.
1: Γιατί και συμφωνούμε σε όλα. Και δεν είναι στημένο εδώ.
0: Και δεν είναι στημένο.
1: Ναι, πραγματικά η Γαλλία είναι νομίζω αυτή τη στιγμή
0: το φαβορί.
1: Το φαβορί, καλύτερη ομάδα. Ο Μπαπέ σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Πρώτο σκορπίσα βγει. Μέση.
1: Είναι πολύ κοντά. 8 το έχω σημειώσει. Με τα νούμερα δεν τα πάω καλά. 8 έχει ο Μέση. 7 έχει ο Μπαπέ και ο Χάλαντ. Είναι και ο Χάλαντ.
0: Α, είναι και ο Χάλαντ. Ναι, ναι, είναι και αυτό. Τι ήρεμο και ωραίο παίχτη και ο Χάλαντ. Πω.
1: Είναι, και αυτός είναι εντάξει.
0: Πάρα καλό, πολύ καλός παίκτη.
1: Ο Μέση βέβαια είναι πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με 21, αλλά ο Μπαπέ σίγουρα θα τον ξεπεράσει. Είναι πολύ νεότερος.
0: Α, ναι, στα επόμενα,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: στα επόμενα χρόνια.
0: Στα επόμενα,
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Σίγουρα η Γαλλία πάντως είναι αυτή που παρουσίασε την καλύτερη εικόνα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει και τίποτα. Το ποδόσφαιρο το ξέρει τι γίνεται.
0: Σήμερα είναι
1: 10 ευκαιρίες.
0: Σήμερα με Μαρόκο.
1: Με Μαρόκο, ναι,
0: δύσκολο. Μαρόκο,
1: αυτό,
0: δύσκολο,
1: νομίζω, ναι. Ναι, αυτό αν ξεπεράσει το Μαρόκο, νομίζω μετά θα είναι το μεγάλο, το απόλυτο φαβορί.
0: Τελικό. Αλλά βλέπουμε Γαλλία-Αργεντινή.
1: Ναι, καλό θα ήταν. Καλό, ναι.
0: Εκεί θα ήταν το πιο καλό.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο.
0: Ισπανία.
1: Και η Ισπανία που είναι καλή, έχει
0: δεν έχει δείξει όμως αυτή την ποιότητα.
1: Τον προηγούμενο χρόνο.
0: Δεν έχει δείξει.
1: Τον προηγούμενο χρόνο και σε παγκόσμιο και σε μοντιάλ, αλλά και σε πανευρωπαϊκό ήταν πολύ.
0: Δεν μας πείθει τόσο πολύ δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Γαλλία, αλλά και η Αργεντινή με την προσωπικότητα που στηρίζεται πάνω στις πλάτες του Μέση κατά βάση, αλλά έχει και.
0: Έχει και αποτέλεσμα. Σπάτες. Και η Πορτογαλία.
1: Αυτή η ανατροπή που έκανε παράδειγμα τώρα από το 0-2 οφείλεται κατά κύριο λόγο στην προσωπικότητα του Μέση.
0: Και η Πορτογαλία στηρίχθηκε στον Ρονάλντο, αλλά δεν απέδωσε. Εδώ λέμε, ας πούμε, δηλαδή το σχέδιό τους, τα πλάνα τους δεν πιάσανε.
1: Να κινηθούν πάνω στον προσαρμόζον το παιχνίδι.
0: Μα και ενώ εδώ αντίθετα με την Αργεντινή, οι Αργεντινοί έχουν άλλο στυλ, ομαδικό και χρησιμοποιούν εννοείται Μέση.
1: Ο Μέση, επειδή και είναι και άλλος ο ρόλος του, να συντονίζει, να κατευθύνει, δηλαδή δεν είναι μόνο σκοράρει, αλλά και να πασάρει. Δηλαδή,
0: και να κόβει.
1: Και να κόβει. Ο Ρονάλντο είναι περισσότερο το να προσπαθεί στην αντεπίθεση στον γρήγορο. Βέβαια, όταν αμήνεται και ο Ρονάλντο. Αλλά ακόμη και θυμάμαι πήγε στη Μάντσεστερ, γιατί παρακολουθούμε και λίγο παραπάνω τη Μάντσεστερ. Είχε γίνει το παιχνίδι του, τα τελευταία φορά που πήγε, το είχαν προσαρμόσει πάνω στο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό η απόδοση, βέβαια, τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά, αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση.
0: Η κριτική που λένε ότι κακώς τον χρησιμοποίησε μέχρι το τέλος σε όλο το παιχνίδι. Δίκαια είναι αυτή η κριτική.
1: Βγαίνει ο Ρονάλντο πέρα.
0: Δεν βγαίνει.
1: Ο προπονητής βγαίνει.
0: Αυτό ακριβώς δηλαδή.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, προπονητικά. Από εδώ και πέρα, πώς βλέπουμε τα πράγματα. Από εδώ και πέρα, μέχρι τώρα είδαμε κόσμος πολλοί τερματοφύλακες πάρα πολύ καλοί. Μεγάλη ποιότητα ποδοσφαιριστών δεν είδαμε. Δεν είδαμε δηλαδή.
1: Να βγουν καινούργια άτομα. Ναι. Ήταν πάντως άτομα που κάποιοι ξεχώρισαν δηλαδή και από αυτές τις που λέμε θεωρητικά τις μικρές ομάδες. Το Κουρασάο, πώς, με τους 160.000 περίπου κατοίκους.
0: Ναι.
1: Το πράσινο ακροτήρι. Αυτές πραγματικά έδειξαν ότι η ψαλίδα αυτή που λέγαμε έχει μικρύνει με τις μεγάλες ομάδες και το ταλέντο υπάρχει, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό άθλημα που παίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου.
0: Και ίσως ήταν και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκεί που οι μικρές ομάδες πίεσαν πάρα πολύ τις μεγάλες και με δυσκολία πήραν τις προκρίσεις.
1: Πήραν κάποιες νίκες και,
0: την πρόκριση.
1: Ξήλωσαν αυτές, να λέμε, αυτές οι ομάδες. Να πούμε το πρόγραμμα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αύριο Πέμπτη ξεκινάμε, 11 η ώρα. Καλή ώρα.
0: Ναι.
1: Γαλλία-Μαρόκο, πολύ καλό παιχνίδι.
0: Αυτό το παιχνίδι είναι δυνατό παιχνίδι.
1: Το Σάββατο στις 10. Ισπανία-Βέλγιο. Εδώ βλέπω.
0: Εδώ τι βλέπεις?
1: Αμφίροπο. Δεν μπορώ. Δεν υπάρχει φαβορί εδώ. Νορβηγία-Αγγλία τη Δευτέρα στις 12. Εγώ παραδοσιακός πάντοτε είμαι με την Αγγλία. Από μικρό παιδί. Και είναι σε καλή κατάσταση η Αγγλία φέτος. Και είχε ένα κέλο που.
0: Σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια ήταν σταθερή.
1: Σταθερή από
0: πριν ενός-δύο παιχνιδιών.
1: Και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Και δεν είναι μόνο τον κόλλο, είναι ένα παίκτη. Προσωπική βέβαια γνώμη, δεν είμαι προπονητής, ο οποίος παίζει σπουδαίο ρόλο όχι μόνο στο σκοράρισμα αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Να γυρίζει πίσω, να μαρκάρει, δεν είναι το κλασικό αυτό που λέμε σεντερφόρ.
0: Όχι.
1: Και όταν βρεθεί βέβαια κοντά στην περιοχή, εκεί πλέον και φέτος είναι ιδιαίτερα παραγωγικό.
0: Κατά 90% και πλέον είναι γκολ.
1: Και με την πλάτη να είναι ακόμη είναι γκολ.
0: Σωστά.
1: Και επίσης στις 4 η ώρα Αργεντινή-Ελβετία, νομίζω εδώ η Αργεντινή θα κερδίσει.
0: Εδώ η Αργεντινή την έχουμε σίγουρα. Τα άλλα τρία παιχνίδια, δηλαδή Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία, τα βλέπω.
1: Μάλλον αμφίροπα.
0: Αμφίροπα είναι αυτά τα παιχνίδια.
1: Η Αγγλία, θα ελπίσουμε μετά το 66 να πάρει το. Ελπίσουμε εμείς οι Αγγλόφιλοι που υποστηρίζουν.
0: Λες να πάει τελικό και η Αγγλία. Μπορεί, υπάρχει πιθανότητα. Ναι,
1: θα δούμε. Ποδόσφαιρο είπαμε είναι. Πάντως τώρα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Πολλοί λένε ότι από τα πρωί τελικά ξεκίνησε ένα μουντιάλ.
0: Έτσι, έτσι.
1: Γιατί τώρα ήταν και κάποια παιχνίδια που δεν είχαν. Παράδειγμα το χθεσινό της
0: Κολομβίας
1: με την Ελβετία.
0: Ναι,
1: δεν
0: τύπο,
1: ήταν.
0: Πω.
1: Ναι. Και στα λέμε ότι βλέπουμε το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Θύμιζε τοπικό πρωτάθλημα.
1: Τοπικό πρωτάθλημα. Έναντι ενός αγώνα Ελβετίας.
0: Ναι.
1: Με 0-0 και το πήγαινα για 0-0 και πάνε στα πέναλτι. Εντάξει.
0: Μηδέν ποιότητα.
1: Λοιπόν, πάντως όλος αυτός ο μήνας, 40 μέρες για πρώτη φορά βέβαια να πούμε, ξέφυγαν. Είναι όλος ο πλανήτης ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ.
0: Αυτό που λένε ότι συζητιέται να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων.
1: Και άλλες περισσότερες.
0: Έτσι.
1: Να πάει και η εθνική μας.
0: Κάπου έτσι διάβασα ένα άρθρο ότι υπάρχει πιθανότητα.
1: Πιθανό να το κάνουν. Πιθανό. Ποιος περίμενε πριν μερικά χρόνια να έχει 48 ομάδες.
0: 48 ομάδες.
1: Ναι. Και το παρευρωπαϊκό έχει αυξηθεί. Η εθνική μας πρώτη φορά πήγε.
0: Γιάννη, όλο είναι το χρήμα.
1: Το χρήμα. Μα, παντού τα προγράμματα, ακόμη και στη χώρα μας, στην Super League 1, οι ώρες που θα αγωνιστούν οι ομάδες εξαρτώνται από τις τηλεοράσεις, από τα δύο κανάλια που μεταδίδουν τους αγώνες.
0: Σωστά.
1: Πολύ περισσότερο όταν είναι στα ευρωπαϊκό και παγκόσμια. Και τώρα, αν πάνε να εφαρμόσουν και σε κάποιο πρωτάθλημα, πλέον θα χάσει τη διακοπή ανάμεσα το τρίλεπτο.
0: Να σχολιάσουμε λίγο και το ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλεις.
1: Πότε,
0: Πώς το βλέπεις? Φέτος βλέπω αρκετές μεταγραφές, κινούνται οι ομάδες. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα καλύτερο πρωτάθλημα από πέρσι και πρόπερσι. Γιατί έχει ανέβει και εδώ η ποιότητα του πρωταθλήματος στην πρώτη εθνική κατηγορία.
1: Και
0: καλοί παίκτες έρχονται.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, πάντοτε ο καλός παίκτης πρέπει να προσαρμοστεί. Γιατί έχουν έρθει καλοί παίκτες, δεν προσαρμόστηκαν, έφυγαν και πήγαν κάπου αλλού και έπαιξαν πολύ καλό ποδόσφαιρο με πλούσιο βιογραφικό παίκτες. Ναι, νομίζω ότι θα είναι καλύτερο. Βέβαια, αυτή την περίοδο ακούγονται πάρα πολλά ονόματα. Ξέρετε, ξέρουμε ότι λέμε πολλές φορές για να, έτσι, να πουλήσουμε λίγο τώρα τα site, βέβαια, παλιά τις εφημερίδες.
0: Και να ανέβει και το κασέ.
1: Και
0: να ανέβει και το κασέ των ποδοσφαιριστών.
1: Και το ρόλο που παίζουν οι μάνατζερ και πολλά παιχνίδια και αυτό. Νομίζω θα είναι καλύτερο το πρωτάθλημα. Επιστροφή δύο ομάδων. Του Ηρακλή μετά από 9 χρόνια.
0: Έχει σταθερό. Ο Ηρακλή, σταθούμε στην Ηρακλή. Έχει σταθερού φιλάθλου. Δηλαδή, έχω εδώ στην Φλόνη κάτι φίλου, οι οποίοι ρε παιδί
1: μου. Και από εδώ είναι και ο Φωτεινό.
0: Και τοπικό να έπαιζε Ηρακλή εκεί.
1: Μα τοπικό έπαιξε χωρί να υποβιβαστεί ποτέ αγωνιστικά. Έπαιξε μια χρονιά και στιγμή με εθνική και πολύ. Ευρηματικοί φίλοι του Ηρακλή τότε οργανωμένοι είχαν γράψει τώρα: μπορείτε ρίξτε μας την τελευταία κατηγορία.
0: Πραγματικά. Δηλαδή, άδικο δεν ήταν αυτό.
1: Ναι, τρεις φορές υποβιβάστηκε. Χωρίς να είναι ποτέ αγωνιστικά να έχει υποβιβαστεί. Και την πρώτη τελευταία που υποβιβάστηκε τότε με τις αδειοδοτήσεις τάχα και τη φήμηση του ποδοσφαίρου, στην ίδια κατάσταση ήταν και άλλες ομάδες.
0: Και
1: λέω
0: δύο
1: ομάδες, δεν λέω ονόματα ομάδων, γιατί εντάξει, μπορεί να μας κυνηγήσουν, ή παίρνω το αποδείξεις και δεν μπορείς να το αποδείξεις. Φυσικά αποδείξεις δεν υπάρχουν, γιατί προσωπικά μου το έχει πρόεδρος ομάδος που εξέταζαν τα χαρτιά, ότι άλλες τη χρονιά. Από τις τέσσερις ομάδες που είχαν παίξει στην Ευρώπη, οι δύο ήταν στην ίδια κατάσταση που ήταν ο Ηρακλής.
0: Ναι, με δύο
1: και
0: υποβιβάστηκε ο Ηρακλής.
1: Έτσι. Εντάξει.
0: Γιατί τόσο μένος κατά του Ηρακλή? Άμα
1: δεν είσαι και διοικητικά, άμα δεν είσαι, παίζονται φυσικά έτσι, διάφορα καταστάσεις, παιχνίδια όπως μπορεί.
0: Φέτος πώς βλέπεις την Ηρακλή? Δηλαδή έχει έμψυχο υλικό καλό, θα σταθεί?
1: Δεν ολοκληρώθηκε ακόμα. Έκανε μια πολύ καλή στελέχωση όμως ο κ. Μονεβασιώτης. Ο Ματσάρι, ο Ιταλός προπονητής που ήταν και στην Νάπολη, είναι πολύ δυνατό, πολύ καλό όνομα στην Ιταλία. Έρχεται σήμερα μάλιστα στη Θεσσαλονίκη με τους συνεργάτες του. Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην ποδοσφαιριστής διεθνής, είναι ο τεχνικός διευθυντής. Ο Άγγελος Μπασινάς, διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος.
0: Έχει καλή στελέχωση δηλαδή.
1: Έχει καλή στελέχωση. Παραμένει γενικός αρχηγός team manager ο Άκης Στολτίδης, ο ιέρογος του φωνάζουν φίλοι του Ηρακλή, ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστής και ένας σπουδαίος άνθρωπος πραγματικά χαρακτήρας. Και τώρα σιγά σιγά γίνεται το ρόστερ, γιατί από το περσινό ρόστερ θα μείνουν τρεις ή τέσσερις μόνο ποδοσφαιριστές.
0: Ο φίλαθλος κόσμος τι λέει, τη Ηρακλή?
1: Ο κόσμος θα στηρίξει ενθουσιασμένος.
0: Θα στηρίξει,
1: Και βέβαια και μεγάλο ο κόσμος περισσότερο στήριξε πάρα πολύ και τον μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε τι γίνεται sold out σε κάθε παιχνίδι. Και τον μπάσκετ που επέστρεψε πέρσι. Και παρέμεινε βέβαια στην κατηγορία. Από κάποιο σημείο και μετά λίγο η απόδοση το έπεσε, αλλά είχε εξασφαλίσει την παραμονή. Στήριξε ο κόσμος και θα έρθει ακόμη περισσότερο. Και κάνει έτσι. Δόθηκαν και δίνει πολλά χρήματα και όχι άσκοπα. Ο κ. Μονεβασιώτης, αυτό είναι γεγονός.
0: Και μιας και είπες για μπάσκετ, εκεί στον Άρη, τι γίνεται? Και εκεί γίνεται, υπάρχει ενθουσιασμός.
1: Και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον ΠΑΟΚ. Ναι.
0: Μακάρι να ανέβουν αυτές οι τρεις ομάδες όπως παλαιότερα, για να υπάρχει ένα δυνατό.
1: Και πάω κάρι στο παλέ τη δεκαετία του 80. Θεσσαλονίκη σχεδόν δεν κυκλοφόρησε τίποτα. Έτσι. Εκείνο το Σάββατο, τα Σάββατα που γινόταν οι αγώνες. Και μετά βέβαια ανέβηκε και ο Ηρακλής με τους 4-5 διεθνείς που είχε στη σύνδεσή του τότε.
0: Ναι.
1: Το Διαμαντίδη, Παπαδόπουλο, Χατζιβρέτα. Φοβερή ομάδα και ο Ηρακλής τότε. Και μετά τον μπάσκετ βέβαια. Κατηφόρησε προς τα κάτω.
0: Κατηφόρησε.
1: Ναι, και τώρα βέβαια είναι δύο.
0: Μας το κλέψαν, θα λέγα, το μπάσκετ στην Αθήνα.
1: Κολοσσί με τα χρήματα. Έπεσαν που
0: χρήματα, είναι, έπεσαν πολλά χρήματα.
1: Τεράστια διαφορά είναι σε άλλο επίπεδο. Και ίσως ο στόχος. Δεν ξέρω αν είναι στόχος του Άρη και του ΠΑΟΚ να κάποια στιγμή για την Ευρωλίγα. Αλλά αυτό είναι ένα μακρινό ίσως.
0: Ωραίο σύνθημα στον Άρη και για τον Αντετοκούμπο. Άσε το email και έλα εδώ σε εμάς να πάρουμε την κούπα.
1: Ναι, ναι.
0: Ευρηματική, ευρηματική.
1: Πάντα τα καλύτερα συνθήματα στις Τσιερκίδες.
0: Πω.
1: Και ο διοκτήτης που είναι Αμερικανοκινέζος είναι.
0: Ναι.
1: Που, εντάξει,
0: και νεαρός αυτός. Νεαρός.
1: Ναι, είναι η οικογένειά του που το.
0: Η οικογένεια.
1: Ναι. Και έχει ενθουσιαστεί γιατί δεν είναι τόσο εκδηλωτική στο NBA. Μπορεί να είναι το νούμερο ένα, αλλά δεν είναι τόσο εκδηλωτική στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Και ειδικά λέμε για τον Άρη, ο Άρης έχει μπασκετικό κόσμο.
0: Έχει μπασκετικό κόσμο
1: που παρέμενε βλέποντας μάλιστα και τις αδυναμίες που είχε κατά διαστήματα το ποδόσφαιρο, που δεν πέτυχε αυτό που ήθελε. Έφτασε και σε τόσους τελικούς, για παράδειγμα, τελευταία χρόνια που δεν πήρε ένα τίτλο.
0: Ναι.
1: Τελικούς κυπέλλων. Παραμένει πιστός στο μπάσκετ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Είναι γεμάτο.
0: Είναι γεμάτο και πάντα με ενθουσιασμό.
1: Με ενθουσιασμό. Εντάξει, το μπάσκετ πηγαίνει καλά στη Θεσσαλονίκη, πιστεύω τώρα.
0: Ο Παναθηναϊκός που έχει πολύ καλό ρόστερ τελικά πέτυχε στον στόχο του που ήθελε να πάει τελικό.
1: Ναι, φέτος δεν λειτουργήσε κάτι. Δεν είμαστε μέσα στην ομάδα. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω. Ενώ είχε... Ο ρόλος που παίζουν πολλές φορές, πάντα παίζουν ρόλο, τα αποδυτήρια και οι σχέσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Τα καλά αποδυτήρια βγαίνουν και στον αγωνιστικό χώρο. Αν μου επιτρέπεις με την εμπειρία έτσι
0: που
1: έχω, γιατί έχω περάσει και δύο φορές από ομάδα, από το Ηρακλή συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Μέσα στη δεύτερη φορά και ως τότε που είχε κλείσει έρθος γενικός αρχηγός, άλλος ο ρόλος. Θα το γράψω στο βιογραφικό μου.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι. Τη χρονιά που ανέβηκε στην κατηγορία του.
0: Μπράβο.
1: Τον Νίκο Παπαδόπουλο προπονητή. Τα καλά αποδυτήρια βγαίνουν και στον αγωνιστικό χώρο. Αν είναι καλό το κλίμα, αν είναι μια
0: η ψυχολογία είναι διαφορετική.
1: Εντελώς διαφορετική. Ξεπερνά τα προβλήματα. Δέχεσαι τον γκολ, θα το ξεπεράσει. Δεν θα κατηγορήσει τον
0: αντίπο,
1: δεν θα κάνει. Θα μπει στα αποδυτήρια στο ημίχρονο, θα είσαι ενωμένο και θα προσπαθεί ο ένα να ψυχώσει τον άλλον και όχι να ρίξει ευθύνε ο ένα τον άλλον.
0: Όπω ο Αταμάν έριχνε ευθύνε.
1: Ο Αταμάν από κάποιο σημείο και μετά νομίζω είχε χάσει το.
0: Έχασε το παιχνίδι γιατί έριχνε ευθύνε στι παίχτε, στη συμπεριφορά του.
1: Γιατί αν πούμε έναν του παίχτε που είχε. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ήταν κορυφαίοι. Τα δύο μεγαλύτερα μπάτια στην Ευρώπη.
0: Πραγματικά. Και πόσες αποβολές έφαγε και πόσες τεχνικά.
1: Πολύ. Και τώρα πρόσφατα σε ένα παιχνίδι της Εθνικής δεν ήταν ανδρών, νέων ήταν. Ήταν κάτι της Τουρκίας που ήταν. Πάλι διαμαρτύρηχε στο
0: Ανδρών, τον άνδρων τώρα που είναι.
1: Και
0: προκριματικά.
1: Και πριν.
0: Α, πριν τα προκριματικά.
1: Σε μικρότερες ηλικίες σε μια εθνική και διαμαρτύρεθηκε πάλι στους.
0: Το ίδιο δηλαδή.
1: Ναι. Τα νεύρα συνεχίζονται.
0: Και είναι αίτη. Για τα προκριματικά η ομάδα. Για τα προκριματικά είναι αίτη η Τουρκία.
1: Ενώ η εθνική μας δεν τα πήγε καλά.
0: Τι γίνεται εδώ, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ.
1: Εντάξει, προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που είπε. Γιατί όλοι έχουν ευθύνη σε μια ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Αυτό που είπε ο κ. Σπανούλης ότι. Εντάξει, που ότι ρίχνουν σε αυτόν τις ευθύνες, σίγουρα στις ευθύνες του.
0: Ναι, αλλά σε μία
1: και ερώτηση. Μεγαλύτερες ακόμη.
0: Σε μία ερώτηση.
1: Θέλεις, αλλά. Συγγνώμη, πάλι.
0: Ναι.
1: Να μιλήσει, έχω πάρει.
0: Ωραία, καλά κάνεις. Όλα ενδιαφέροντα είναι αυτά.
1: Ναι, ότι να έρχονται όλοι οι παίχτες. Γιατί και εγώ θέλω να πω διακοπές. Γιατί να μην έρθουν οι παίχτες που παίζουν στην Ευρωλίγα τώρα που.
0: Η ερώτηση που ήταν από δημοσιογράφο, συνάδελφο εκεί και είπε, εάν τους κάλεσε, δεν τους κάλεσε, δεν απάντησε ευθέως ότι τους κάλεσε και δεν ήρθαν.
1: Αυτό το γνωρίζω, ναι. Αυτό δεν το γνωρίζω. Ίσως,
0: δεν απάντησε, όχι, δεν απάντησε ευθέως. Δηλαδή, τους κάλεσε και δεν ήρθανε.
1: Ναι.
0: Αν τους κάλεσε και δεν ήρθαν, εντάξει, έχουν ευθύνη. Αλλά αν δεν τους κάλεσες και περίμενες να τα απεξέλθεις στις υποχρεώσεις της εθνικής με αυτούς τους παίχτες. Ότι πίστευες με αυτούς τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Μην ρίχνεις ευθύνη μετά στους άλλους αν δεν
1: ήρθαν. Στην Ομοσπονδία, εντάξει, ναι, αυτό είναι.
0: Νομίζω.
1: Αλλά νομίζω και οι παίχτες πρέπει να είναι παράδειγμα, φωτεινό παράδειγμα.
0: Παπα-Νικολάου.
1: Παπα-Νικολάου. Ο άνθρωπος είναι άλλο.
0: Πραγματικά
1: αρχηγός δηλαδή. Με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα προς.
0: Και η ηλικία, πώς είναι τώρα, 37-38, πώς είναι. Κάπου εκεί είναι.
1: Στον Ολυμπιακό, αλλά και στην εθνική.
0: Και στην εθνική, παντού είναι παρόν.
1: Συνεπέστατος και η συμπεριφορά του άριστη. Αυτοί οι παίχτες είναι πρότυπα, δηλαδή. Ο καλός αθλητής πρέπει να είναι και πρότυπο και για τους νεότερες γενιές.
0: Αυτό είναι και ο αρχηγός. Έτσι.
1: Αυτό είναι ο αρχηγός. Παρέμει προς μίμηση, όχι προς αποφυγή.
0: Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε να πούμε, Γιάννη, τι άλλο να προσθέσουμε.
1: Το βόλεϊ πάει καλά εδώ.
0: Α, το βόλεϊ. Για το βόλεϊ τι γίνεται. Είσαι υπεύθυνος εκεί κάπου στο βόλεϊ.
1: Όχι, στο βόλεϊ. Παρακολουθώ όμως.
0: Παρακολουθείς,
1: Παρακολουθώ το βόλεϊ. Το Ηρακλής δεν κατάφερε να ανεβεί στο βόλεϊ. Μια και λέγαμε τον Ηρακλή. Ανέβηκαν τα κορίτσια στη δεύτερη κατηγορία. Με τον Γιάννη Τσαρέλη, ένας εξαιρετικός προπονητής. Προπονητής Α1 δηλαδή, αλλά πήγε στα κορίτσια γιατί είχαν εντάξει μια πολύ καλή. Συνεργασία και αυτό που είναι το project που ήταν από το σύλλογο, το Γάμα Σίγμα. Τώρα κάνει μια προσπάθεια πάλι ο Ηρακλής για να ανέβει κατηγορία. Ο Ηρακλής που έχει παίξει σε πόσα Final Four Ευρώπης, πάλι βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, στην Α2.
0: Μιας και είμαστε Θεσσαλονίκη, κάποτε είχαμε και την Καλαμαριά εκεί. Τι έγινε η Καλαμαριά, σε τι στάδιο βρίσκεται
1: τώρα? Ανέβηκε στο Πελικτήριο.
0: Ανέβηκε. Έχει ενδιαφέρον εκεί από παράγοντες?
1: Όχι, παλαιότερα. Δεν είναι πολύ, όχι, όχι, δεν είναι πολύ. Δεν υπάρχει. Άλλωστε η Καλαμαριά, η γνήση Καλαμαριώτης εκεί είναι τόσο λίγη.
0: Που δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον
1: είναι,
0: και δεν υπάρχει.
1: Όσοι μένουν εκεί πέρα είναι άλλοι, να πεις, για να στηρίξουν και ως φίλαθλοι, είναι υποστηρίζουν άλλες ομάδες. Από το γεγονός ότι επέστρεψε είναι ένα θετικό στοιχείο. Κάποτε ήταν τέσσερις ομάδες, ναι.
0: Ναι, ήταν, ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ο Μακεδονικός που έπαιζε στο Πελικδίο τώρα, υποβάσει πέρσι ήταν πολύ άσχημη η χρονιά του. Έχει καλές ακαδημίες, αλλά στο ανδρικό δεν πήγε καθόλου καλά και δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει. Υπήρχε και ο Αγροτικός Αστέρας στη Θεσσαλονίκη και αυτός κάποτε διεκδικούσε και άνοδο στην μεγάλη κατηγορία και αυτός παίζει στις μικρές κατηγορίες. Έτσι είναι ο κύκλος.
0: Κύκλος είναι πραγματικά. Και εδώ εμείς στη Φλόρινα, καλό θα ήταν να είχαμε μια ομάδα τουλάχιστον στη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Μάλιστα. Ναι, θα πέσω από την καρέκλα.
0: Προσοχή. Τι μας είπε, το χρόνο?
1: Όχι. Κάποιος ακροατής για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Το γυναικείο ποδόσφαιρο το στηρίζει πάρα πολύ και η Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ναι. Και γίνονται προσπάθειες καλές, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να στηριχθούν περισσότερο από τις ομάδες. Δεν υπάρχουν όμως πόροι. Τα κορίτσια πρέπει να αμείβονται γιατί θυσιάζουν, χάνουν χρόνο, δεν είναι επαγγελματικό δηλαδή, αυτό ήθελα να πω, και πρέπει νομίζω να βοηθηθεί περισσότερο το γυναικείο ποδόσφαιρο. Η ΕΠΟ πάντως κάνει κάποια βήματα τώρα, ναι, ως ομοσπονδία και με τις εθνικές ομάδες, αλλά πρέπει να υπάρχει, δεν ξέρω αν οργάνωση, δεν ξέρω, να βρεθούν πόροι, να βρεθούν χορηγοί για τις ομάδες, γιατί όλες δεν έχουν τα οικονομικά. Δεν είσαι τέτοια κατάσταση να στηρίξουν τα κορίτσια.
0: Και εμείς εδώ πρέπει να το γνωρίζεις ότι είχαμε και πρωταθλήτρια Ελλάδος, τον Φλυριακό, τον Μεγάλο Φλυριακό Φλόρινας. Που εκεί ο Δημήτρης Ποζατζίδης συγκέντρωσε πολλά κορίτσια της εποχής με πολύ μεράκι για ποδόσφαιρο και πολλές παίκτριες είχαν σωματωθεί στην εθνική ομάδα και ήμασταν και πρωταθλητές.
1: Ναι, το γενικό ποδόσφαιρο έχει μια, γι' αυτό σιγά σιγά κάνει βήματα περισσότερο. Και είναι υποχρεωμένο να κάνει βήματα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Αλλά πρέπει να στηριχθεί και οικονομικά. Κυρίως αναφέρομαι για τα κορίτσια.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό.
1: Γιατί κάποιο σημείο και μετά, όταν ένα κορίτσι δουλεύει, έχει τις υποχρεώσεις του, έχει την οικογένεια, αναγκαστικά θα σταματήσει και δεν θα έχει συνέχεια.
0: Βλέπουμε τώρα και γυναίκες διαιτητές.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο Μουντιάλ ακόμα και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και
1: σε αυτό μας έχουν κερδίσει.
0: Και εκεί βλέπουμε. Ναι. Και στο μπάσκετ.
1: Και στο μπάσκετ, καλά. Στο μπάσκετ είναι γνωστή.
0: Και στο μπάσκετ.
1: Και στο μπάσκετ είναι. Εντάξει, στο μπάσκετ είναι αρκετές, αλλά και στις. Υπάρχουν πολλά κορίτσια και νέα κορίτσια που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Ναι. Είτε ως παίκτερες, είτε ως διαιτητίνες ή ως να παρακολουθήσουν ως φίλαθλοι. Πραγματικά το βλέπω και ασχολούνται περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Ξέρω, ίσως αυτά είναι τα μέσα ενημέρωσης που δίνουν περισσότερο χρόνο. Βλέπεις τώρα παντού, θα δείξουν οι τηλεοράσεις, υπάρχουν τα site, μιλάνε πολύ για ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και η δημοσιότητα αυτή που δίνεται στο ποδόσφαιρο.
0: Και μετά ένα κορίτσι που θέλει να παίξει με ποδόσφαιρο, δηλαδή παίρνει την απόφαση και παίρνει.
1: Δεν παίζει, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουν και μικρές εθνικές ομάδες.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Δηλαδή δεν το σκέφτηκε πολύ. Βλέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι παίζουν πολλές ομάδες, είναι εθνικές ομάδες.
1: Και δεν μιλάμε Champions League γυναικών.
0: Έτσι.
1: Που γίνεται και μέσα στα γήπεδα, Μπαρτσελώνα για παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στην Αγγλία βλέπουμε. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος είναι ο καλύτερος. Έχουν νομίζω ενδιάμεσα του είχε χάσει πέτσι από την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Ναι, εδώ έχουμε και στήριξη, εντάξει. Αυτό είναι που λέμε αποδυτήρια, συλλογική δουλειά.
0: Ο ηχολήπτης και τεχνικός μας ο Νίκος Δούγκλος, γιατί καταφετητικά κουνά του κεφάλι, Νίκο ΠΑΟΚτσής? Ναι, α, γι' αυτό έτσι. Ναι. Μόλις άκουσες ΠΑΟΚ, χαμόγελο. Ναι.
1: Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι τα τελευταία χρόνια σχεδόν μόνιμος πρωταθλητής. Και πέσει και στα προκριματικά.
0: Και είχαμε αρκετές παίκτες παίξανε και από τη Φλόρινα, να ξέρεις. Ναι. Παλιότερα δηλαδή. Έτσι.
1: Και βέβαια παίκτες οι οποίες του ΠΑΟΚ παίζουν και στην εθνική ομάδα.
0: Και στην εθνική ομάδα, ναι, πραγματικά έχει. Νίκο, τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Φίλες και φίλοι ακροατές.
1: Τώρα που είπαμε και για το γενικείο του ΠΑΟΚ, τελειώσαμε.
0: Ναι, αυτά το διατάφτα. Φίλες και φίλοι ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η σημερινή μας αθλητική εκπομπή. Σήμερα ήταν εδώ στο στούντιο ο Γιάννης Δέλκος, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ3 και ο Ηλίας Βίτκας, που επί 29 χρόνια Είμαστε κοντά σας από μας, καθώς επίσης από το τεχνικό μας τον Νίκο το Δούγλα και τον Περικλή Μούλη που έχει στη μουσική επιμέλεια, σίγουρα και την προϊσταμένη την Τάμια Δάμου που μας προσφώνησε. Από όλους εμάς, γεια σας και καλά να περνάτε.

0: εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABBE Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
3: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
3: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
4: Τηλέφωνο 2385-026-496.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
5: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2026 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη θητεία του Αμερικανός Πρόεδρος είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κυχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος για βίωση και ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πεδίο συγκλήσεων αναζητούν οι 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ στον απόϊχο των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο πλευρό του Τούρκου Προέδρου επιτέθηκε για ακόμα μία φορά με σφοδρότητα έναν των Ευρωπαίων. Δυνατότερο ΝΑΤΟ σημαίνει δυνατότερη Ευρώπη, τόνισε προσερχόμενος στη Σύνοδο ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας και ξεκαθάρισε ότι το θέμα του Ιράν έχει ανέβει ψηλά στην ατζέντα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές δηλώσεις για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραηλό Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλού την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κύριος Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Σε τεντωμένο σκηνή και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανέωσης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι μέλος των φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκε μετά από αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόουν, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επαναβεβαιώσουν σήμερα ότι το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αργό σημείωσε άνοδο κατά 2,63 φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι. Νέα στοιχεία έχουν προκύψει από την έρευνα του ελληνικού FBI για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, που βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους μία 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος της. Μέχρι τώρα ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους, ο οποίος είναι και προφυλακισμένος, είναι ο Ιταλός σύντροφος της γυναίκας. Ο φάκελος της υπόθεσης έχει περάσει εδώ και λίγο καιρό στο ελληνικό FBI. Μελετώντας τα στοιχεία, οι αστυνομικοί της υπηρεσίας φέρεται να θέλουν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να σταθούν οι ισχυρισμοί του βασικού υπόπτου, ότι δηλαδή η 54χρονη σκότωσε πρώτα το γιο της και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά ορεινά, από 23 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Μέρα. Μεσημέρι.
13: ΕΡΤ Φλόρινας.
14: Μουσική.
15: Μουσική.
13: 96,6.
16: Stay tuned.
12: Ενημέρωση.
13: Και 99,1 στα FM.
12: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
17: 3, 2, 1.
18: Ladies and gentlemen, welcome.
14: This is a journey into music and sound.

Μουσική. Δίκτυο. Μέρα, μεσημέρι. Ενημέρωση. Επιμέλεια παρουσίαση, Περικλής Μούλης.

0: Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινας. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Pump up the volume. Let's begin now.
1: You know, today, I just woke up and I like said, this.

0: δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο

0: Μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι. Από τις συχνότητες της Σέρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Pump up the volume.
1: Ταξί, ταξί.
2: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
1: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
2: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
1: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
2: Οκ. Okay.
1: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρδί γίνεται να αλλάξει.
2: Και τι να βάλω?
1: Βάλε καμιά διαφήμιση μαέστρο.
2: Έγινε.
3: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
4: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
5: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
5: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
5: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
6: Τηλέφωνο 2385-026-496.
5: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
7: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
8: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
9: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή η συνένεση.
11: Φοβερός.
12: Υπέροχος.
11: Υπέροχος.
12: Σ' αρέσει.
11: Πάρα πολύ. Τον ακούω κάθε μέρα.
0: Μέρα μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης. Playing the music you love.

0: Μουσική. Ψυχαγωγία. Ενημέρωση.
1: Ραντεβού
0: με την Έρα Φλόρινα. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική.
1: Αθηναί.
0: Μουσική.
1: Αθηναί.
0: Μουσική.
2: Δίκτυο. Δίκτυο.
0: Ενημέρωση.
1: Oh.
0: Ενημέρωση. Ενημέρωση.
3: Ραντεβού.
0: Με τη Μέρα Φλόρινας. Μέρα. Μεσημέρι. Επιμέλεια παρουσίαση. Περικλής Μούλης.
2: Δίκτυο.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Ερτ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: 96,6 και 99,1 στα FM.
1: Firm.
2: Μέρα. Μεσημέρι.

0: Αέρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
12: Παρακαλώ.
13: Η κυρία Μαρία.
12: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
13: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
11: Σας λέει ψέματα.
13: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
11: Μην τον πιστέψετε.
13: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
11: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν. Να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
14: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
15: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
16: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
15: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
16: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
15: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
17: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
18: Ταινίες που αγαπάς.
17: Σειρές που κολλάς.
18: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
17: Παιδικά που διασκεδάζεις.
18: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
17: Από που θες.
18: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
17: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
19: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
20: ΕΡΤ Φλόρινας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Ζωμπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη θα τελεστεί αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που σκοτώθηκε από τις εμπεριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη στις 12 το μεσημέρι, ενώ η σωρός της θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11 το πρωί. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου Κοζάνης. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί Στεφάνου να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. Υπουργική τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση συμπεριλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή. Σε γραπτή δήλωσή του, ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας Στάθης Κωνσταντινίδης αναφέρει ότι η προτινόμενη ρύθμιση δημιουργεί ένα μόνιμο θεσμικό εργαλείο ώστε σε κάθε νομοθετική ή κανονιστική πρωτοβουλία του κράτους να υπάρχει η δυνατότητα ειδικής μέρημνας για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης, οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της παραγωγικής αναδιάρθρωσης. Ειδικότερα, όπως ενημερώνει ο βουλευτής, η τροπολογία προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων επιλεξιμότητας, αυξημένης βαθμολόγησης, διακριτών προσκλήσεων, ενισχυμένων χρηματοδοτήσεων, φορολογικών κινήτρων, ειδικών αγροτικών παρεμβάσεων και κάθε άλλου κατάλληλου μέτρου που θα ενισχύει την αναπτυξιακή τους προοπτική. Εν τω μεταξύ, για κοροϊδία της κυβέρνησης προς τους Δυτικομακεδόνες κάνει λόγο σε δήλωσή του ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Μπάρης Κουκουλόπουλος με αφορμή την κατάθεση της τροπολογίας οριζόντια ρήτρα δίκαιης μετάβασης. Όπως υποστηρίζει ο κ. Κουκουλόπουλος, η τροπολογία στερείται κάθε ίχνους υποχρεωτικότητα στην εφαρμογή της και ζητάει από την κυβέρνηση να αποδεχθεί την τροπολογία που ο ίδιος έχει καταθέσει με τίτλο Ρήτρα δίκαιης μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία για υποχρεωτική εφαρμογή της ρήτρας. Πανδυτικο-Μακεδονικό Συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό μήνυμα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται, δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Στο συλλαλητήριο θα συμμετέχουν η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων και στο σύνολό του σχεδόν οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων και σύλλογοι από ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητηρίου είναι η παράταση λειτουργίας των λεγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, η βίαιη και εξαιρετικά επιτανκινόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Κλιμάκιο του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος Νίκη με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δημήτριο Νατσιό θα συμμετέχει στον Πανδυτικο-Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη ενάντια στην απολιγνητοποίηση. Προκυρίζονται με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση δράσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 140 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων νέων και υποσύσταση μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στις υπηρετικές περιοχές δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Η πρωτοβουλία με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επηρεάζονται από την ενεργειακή μετάβαση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στους Δήμους Μεγαλόπολη, Ιχαλίας, Γορτινίας και Τρίπολης της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω της στήριξης επενδύσεων που συμβάλλουν στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό, στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων από 15 Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Εγκρίθηκαν από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι περιβαλλοντικοί όροι για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του οδικού τμήματος Πτωλεμαίδα Ξινό Νερό Αμοχώρη Φλόρινα. Πρόκειται για το τμήμα που απομένει να κατασκευαστεί για να ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού Κοζάνη Συνοριακός Σταθμός Νίκης, συνολικού μήκους περίπου 82 χιλιόμετρων, καθώς ήδη βρίσκονται σε λειτουργία τα τμήματα Κοζάνη Πτωλεμαίδα και Φλόρινα Νίκη. Με την ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζεται η ασφαλής και ταχύτερη ενδοπεριφερειακή οδική σύνδεση Κοζάνης και Πτωλεμαίδας με Αμίντεο και Φλόρινα. Παράλληλα, γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση προς τη Βόρεια Μακεδονία, τα Δυτικά Βαλκάνια και την Ευρώπη μέσω του Συνοριακού Σταθμού της Νίκης.
Εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηριακών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε εξέλιξη με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Το τεχνικό έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου Εστιών και Διοικητηρίου στα Κύλα Κοζάνης και στα κτίρια Α και Β στα Γρεβενά και στην Καστοριά με συνολικό προϋπολογισμό 3,78 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι παρεμβάσεις αναμένεται να αναβαθμίσουν ενεργειακά περισσότερα από 20.700 τετραγωνικά μέτρα πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων. Το Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Περιβαλλοντικά Προγράμματα και Εκπαίδευση για την Κλιματική Αλλαγή απέσπασε το κλάστερ Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας στα Education Leaders Awards 2026. Το βραβείο δόθηκε στο καινοτόμο πρόγραμμα με τίτλο «Η εμπειρία του δάσους Κουρί, ένα δάσος εκπαιδεύει για το κλίμα». Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μαθητές και μαθήτριες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανακαλύπτουν το δασικό οικοσύστημα και αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας και ενεργού συμμετοχής, καλλιεργώντας μια υπεύθυνη περιβαλλοντική συμπεριφορά. Εκδήλωση με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πορεία της Διάδημα. Από τα πρώτα βήματα στην πρωτοπορία της διακρατικής συνεργασίας» θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 το απόγευμα στον συνεργατικό χώρο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η παρουσίαση που θα γίνει από τον Περικλή Καφάση, επικεφαλής του Τμήματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Προγραμμάτων της εταιρείας, θα αναδείξει την εξέλιξη της Διάδημα από τη συμμετοχή της στα πρώτα ευρωπαϊκά προγράμματα έως την καθιέρωσή της ως έναν αξιόπιστο και πρωτοπόρο εταίρο σε διεθνείς συνεργασίες. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Αμανατίδη το έργο Καθαρισμός Πρανών, Τάφρων, Τεχνικών και Οδοστρωμάτων από βλάστηση, φερτά υλικά και κορύματα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Η υλοποίηση του έργου, αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, θα επιτρέψει την άμεση επέμβαση σε οποιοδήποτε σημείο του επαρχιακού οδικού δικτύου όταν αυτό απαιτείται, συμβάλλοντας στην ταχεία αποκατάσταση της κυκλοφορίας μετά από έντονες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις και άλλα έκτακτα φυσικά φαινόμενα προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών και της εύρυθμης λειτουργίας του οδικού δικτύου. Το επόμενο διάστημα θα δημοσιευθεί η προκήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του οποίου θα αναδειχθεί ο ανάδοχος για την υλοποίηση του έργου. Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Παιδοκεντρική κοινωνία, εγωκεντρικοί γονείς, οι εξετάσεις ως καθρέφτης των προσδοκιών μας» διοργανώνουν το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Βοΐου σήμερα στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων Αναστάσιος Δάρδας στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 3.30 μετά το μεσημέρι ως τις 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Τσοτιλίου, όπου θα γίνεται η παράλληλα ενημέρωση και λήψη δείγματος άλλου για εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αρχίζουν σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή οι γιορτές της γης στη Βλάστη Ιορδέας, ένα εναλλακτικό οικολογικό φεστιβάλ στη φύση. Σήμερα στις 9 το βράδυ, στην έναρξη των εκδηλώσεων, θα πραγματοποιηθεί γλέντι στην πλατεία με την μπάντα Τσάρκα Μπάλκανα. Την ταινία «Γιοζίμπο» του Ακύρα Κουροσάβα θα προβάλλει ο φιλοπρόοδος Σύλλογος Κοζάνης στο πλαίσιο των θερινών κινηματογραφικών του προβολών. Η ταινία, που χαρακτηρίζεται ένα από τα αριστούργηματα του παγκόσμιου κινηματογράφου, θα προβληθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αυλή του στέκιου του φιλοπρόοδου Συλλόγου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, το οποίο προαιρετικά θα μπορεί να προσφέρει τρόφιμα μακράς διαρκείας για το κοινωνικό παντοπολείο του Συλλόγου. Με το σύνθημα «Τρέχουμε μαζί, ζούμε καλύτερα», ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας διοργανώνει σήμερα το πρώτο Community Run. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 6 το απόγευμα από το Δημοτικό Πάρκο Κοζάνης με προορισμό το Σμάθκο. Πριν την επιστροφή στο Δημοτικό Πάρκο, στο καταφύγιο του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Κοζάνης θα προσφερθούν εδέσματα υπό τους ήχους της μουσικής του Νίκου Τζόρτζη. Και με την είδηση αυτή για τον αγώνα δρόμο ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην Ερτ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της Ερτ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

Τέλεια, φύγαμε. Φύγαμε. Porque será.

σύμβολο θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει

0: Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ.
1: Χαρά στο κουράγιο, παιδί. Ύστερα από τέτοια κανατιάρα χέρι κιόλα, χαρά στο κουράγιο.

0: Ρέναλτ! Ρέναλτ!
1: Τι είναι, τι τρέχει?
0: Ποιος αναβόζουνε τα φώτα εδώ μέσα?
1: Ποιος αναβόζουνε τα φώτα?
0: Τι συνθήματα είναι αυτά, Ρένα?
1: Συνθήματα!
0: Συνθήματα! Συνθήματα, Ρένα! Οπτικός τηλέγραφος! Ωραία, πάμε δηλαδή. Βάλαμε οπτικό τηλέγραφο, θα βάλουμε και ασύρματο, θα βάλουμε και ραντάρ, θα στήσουμε και ένα ναύτη σιδεράτσα για να.
1: Άκουσε, ωραία, νομίζεις πως εσύ θα με τρελάνεις.
0: Τρελάνω. Εγώ θα σε τρελάνω ή εσύ θα με τρελάνεις με τα συνθήματα που κάνεις στους μουστακαλίδες της περιοχής. Γιατί απόξε ένα ακόμα, Ρένα. Απέναντι είναι, Ρένα.
1: Μα τι λες τώρα, τι συνθήματα?
0: Τι συνθήματα? Τι συνθήματα? Γιατί αναβόζεσαι στα φώτα τρεις φορές?
1: Τι έκανα?
0: Τα φώτα τρεις φορές. Τσαπ.
1: Εγώ αναβόζεσαι τα φώτα.
0: Με βάλεις τελό, θα με βάλεις και στραβό. Απόξε ήμουν, Ρένα. Απόξε ήμουν, Ακλίδα.

0: εγώ είμαι.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Στολισμένη με πίπουλα.
1: Τι οπτασία. Τι όνειρο.
0: Σας παρακαλώ.
2: Την αγάπη, παιδί, την αγάπη.
1: Την νεράιδα που έφυγε μέσα από τα παραμύθια.
0: Μη, μαμά μου, φοβάμαι τις νεράιδες.
2: Με τσικονιάκι αματικό του
0: βάζω. Πάψε, Μαγγέλη.
1: Δεσποινής, ομολογώ ότι μένω κατάπληκτος.
0: Η αλήθεια είναι ότι έλαβα μία μορφή κλαίους.
2: Δώσε μια κλωτσά, μη λέει κοτσάνες, δώσε μια κλωτσά.
1: Τι μάτια είναι αυτά.
2: Αχ, τα δικά μου, λέει.
0: Τα σύγκαλα οι βλεφαρίδες.
1: Τι στοματάκι είναι αυτό.
0: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ.
2: Ρε, βάζει και βάλατε μανόγαλο μέσα στο κονιάκι.
1: Τι προσωπάκι αγγελικό είναι αυτό.
0: Τα μου πια, δεν θέλω άλλα, πολλά είπα.

0: Εσείς δεν χαιρετάτε?
1: Ορίστε.
0: Σας είπα τσάω.
1: Νόμιζα πως το είπατε στο τηλέφωνο.
0: Δεν είπα δύο, το ένα ήταν για σας.
1: Molte grazie. Con chi ho il piacere di parlare?
0: Τι είχα πει αυτό?
1: Non mi avete parlato in italiano. In italiano vi parlo anche io.
0: Α, όχι τώρα, είπαμε ένα τσάω και πήρα τα μέσα στάρος.
1: Κατάλαβα. Οι γνώσεις στην Ιταλική περιορίζονται στο ciao.
0: Ξέρω και το arrivederci Roma.
1: Ωραία, τότε μπορούμε να το επαναλάβουμε με μια μικρή παραλλαγή. Arrivederci, signore.
0: Σταθείτε, πού πάτε?
1: Μα τι κάνετε?
0: Τώρα θα φύγετε χωρίς να μου πείτε μια λέξη.
1: Σας είπα, δύο. Arrivederci, signore. Και signore θα πει κύριος. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη λέξη δεν την ξέρετε ούτε στα ελληνικά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στο 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με ένα νήσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου
0: άλλο. Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα, λοιπόν, ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά, ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουν, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη, προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, αρχικά λέγαν για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη?
2: Κοιτάξτε, να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων, γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία. Έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχιαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επίθεσης από ένα άλλο άτομο, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο
2: ευγενικά. Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε. Οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα, καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα, μέσα σε χωριά, αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης, που έχει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Δική. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιπολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίων του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση. Για στάση από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Αυτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα Ημαθίας, σε καφέ της περιοχής. Ένα 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι κλιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει οι Ρωμά στον πατέρα του 47χρονου. Το πήραν πίσω χωρίς να καταβάλουν χρήματα, το καταπάτησαν στην ουσία και βρήκαν μπροστά του τον 47χρονο, ο οποίος πήγε να του ζητήσει το λόγο, είχε και ένα μαχαίρι μαζί του, κάρφωσε με το μαχαίρι στην καρδιά τον 32χρονο, στον θώρακα, τον οποίο τον σκότωσε ακαριαία, ενώ χτύπησε με βροχιές στο πρόσωπο τον 62χρονο, ο οποίος πήγε στο νοσοκομείο της Βέρειας, νοσηλεύτηκε για λίγες ώρες και μετά, καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράσει και το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
5: Μέχρι τώρα.
0: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
5: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτη στην καταγωγή, μεσόκοπο στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά, κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση για αυτό το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης, αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψαροντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου αρκετά μίλια. Με συγχωρείτε, αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται, και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο. Σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση από στεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. ...86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η γνωστή δασοκομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανασυμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
0: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνδικών σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη στο σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα της χώρας. Κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα βασικά οικοσυστήματα.

0: για τον καθένα.
1: Μάλιστα.
0: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρας, Παναγιώτης Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία βρισκόταν γύρω από την αιστεία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 από φόρ. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αρθούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις φλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλιάς. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσου των φυλακών ζητούν με έγγραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πρόκειται για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσου των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην διάθεση στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που διχνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ειρήστε παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής των νομών, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζεται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη.

0: ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους πρόοδο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χάνοντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
2: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτης το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψίαντος, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας-Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, ο κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Πιστεύετε μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν οι κατάθεση των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό. Αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Τριβάγκο μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Τριβάγκο και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου, ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο δυσφημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της τιμής του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνει το πώς επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του. Μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισιτήρια ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital controls και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader της τουριστικής ανάπτυξης, που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωση του κλάδου και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση τη Θεσσαλία. Η κίνηση στις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο αριθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση αδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επιχειρηματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι υπάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές, οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, παραδείγματος χάρη, μας έδωσε ένα παράδειγμα που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό. Σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι πιθανότατα από μαχαίρι ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία αφθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς, όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω του αφθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα κατεδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση και όλους του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ Ιωαννίνων. Γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων. Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας, Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν τον δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε mm-hmm. την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια ότι το αρχοντικό Πυρσινέλα mm-hmm. είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννιτών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
0: μάλιστα.
7: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννιτών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, το Video Art 0, το Festival 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η βραδινή ζώνη προβολών, στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA και στο Banda Part Studio.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της Μπακάλικης Πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα η γεύση που μας ενώνει, την 11η γιορτή Μπακάλικης Πιπεριάς, διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών Αλυσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη Μπακάλικη Πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα, τι είναι οι Μπακάλικες Πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1922. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να κάνει τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είναι πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μία κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germaine Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντιριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα, μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germaine Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, Τρίτη 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόβιπέρος. More.com, artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής, Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, more.com, artinfo.gr.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Τραμπ κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το Κάζους Μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μια σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνου. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενος στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα, έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
7: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζου Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
6: Δεύτερη φορά που το θέτει.
7: Ακριβώς. Χωρίς να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική απροσκοπή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρεια Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην Συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες. Ένας στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
6: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εγωγικών καίει την Άγκυρα.
7: Ακριβώς, και μέσω από των μηνυμάτων που εξέμπευσε προηγουμένως, αυτά που αναφερθήκαμε προηγουμένως για τον κάζους Μπέλη, ήταν έμεσες αλλά ασταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν. Ωστόσο, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
6: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
7: Ακριβώς, είναι οι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών. Ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά. Να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε, ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
6: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το ότι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Air News 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
8: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της Συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρείται δεδομένη, εμείς να θεωρούμε σαν δεδομένη και η Τουρκία να έχει ωφέλη.
6: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
9: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για το F-35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
6: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
10: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργό που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμωξ άκουσε στη γωνία, ότι έκανε δηλώσει που δεν αρμόζουν το πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμω ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικό τύπο αντιδρά πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση τη Ελλάδα. Είναι φιλοκυβερνητικέ και αντιπολιτευόμενε. Και ο εθνικιστικό τύπο επίση. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι σύσσωμο ο τύπο που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τι δηλώσει Τραμπ και για την Ισπανία, όπω είπε, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και η αντίδραση τη Ισπανία είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τις αυτές τις δηλώσεις. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προς τον κύριο Σάντσες. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
6: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέμπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε νωρίτερα. Εμφανίστηκε εξοργισμένος μετά και τα πλήγματα του Ιράν κατά δεξαμενόπλοιων που προκάλεσαν αμερικανικούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας, αλλά και η ιρανική απάντηση με επιθέσεις σε χώρες του κόλπου. Η εκεχηρία έχει τελειώσει, αυτό δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, χρησιμοποιώντας πάντως βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Η Έλενα Λεβίζου παρακολούθησε νωρίτερα τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και θα μας τις μεταφέρει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
11: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός Πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε, λοιπόν, ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέτειρά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμ, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις δύο κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
6: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούζ και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
11: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία είπε δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις. Και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά οι εμπορικοί δεσμοί με την Ισπανία και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μάρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσει η συνοχή της συμμαχίας, κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
11: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπες Ντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό που για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε και πάλι πολύ καλό του φίλο και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
6: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσεθ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
11: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
6: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό
11: της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
6: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί.

0: Είχε εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ από πολλές φορές και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες, ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης επί μια εβδομάδα. Που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
1: Αυτό ως προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
0: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
2: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
3: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
2: ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ.
3: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες, είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, ναι, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ, δεν είναι σημαντική για τη Δανία και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα έκανε και μια ιστορική αναφορά λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προσπόληση, αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
2: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent. Ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή του στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
2: αυτό
4: η κατάσταση?
2: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
4: Περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες ρευστικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές αερωές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία, Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε

0: έφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως το νέο σκηνικό έντασης δόν, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτον για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή οι ντόνατα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
0: Κωνσταντίνε, να δούμε πόσο θα διαρκέσει η ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση ο κύριος Μαρκόπουλος.
2: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
1: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής ποινικού κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον Αλέξη Τσίπρα και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρα, στον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγής στους ποινικούς κώδικες λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές του περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειρο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως μέσα και σαφώς πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky. Ενώ και σήμερα, σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και του 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνήθισε να ο κυβερνητικό εκπρόσωπο που επαναλαμβάνει πάντω πω ο οδηγικό στόχο τη Νέα Δημοκρατία παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση τη χώρα.
1: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίο αναφέρθηκε σε αυτό.
3: Βεβαίως, όπως όλο το θέμα, βέβαια, διαπιστώνουν στην Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχη του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
3: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες δηλώσεις να πούμε για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην Ουκρανία και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τέννις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
1: Άγη Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
2: Νομίζω ότι ο Αντώνης ο Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως Πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
2: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω, έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μια άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ότι και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μια σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μια σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι άπτεται και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση, με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Τώρα, μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
4: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμούς σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης, Ντόνα.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η Λίνα Πεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα. Υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης, επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη, εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
1: Βλέπουμε πάντως το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
5: Ναι, ακριβώς, με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
6: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι. Η κυβέρνηση, αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
7: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένας δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
8: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
7: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά.
8: Ναι.
7: Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη.
8: Ναι.
7: Ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
1: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα ένταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντεριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνος Μπούρας ανέφερε πως η κλίση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλίση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόρριψη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη Νέα εκμέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Τίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι συγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλίση των δύο ανδρών, του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέμπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδωνής από το Πασόκ, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο πρόεδρος μάλλον ο κύριος Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κύριος Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε χαρακτηριστικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική, όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, εξαιτίας της δραματικής συρρήγνωσης των ποσοστών, κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα, είχαμε και την ανακοίνωση από τον βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, του κ. Δουδωνή, για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο, επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη δημοκρατία αθάνατη αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό σας μεσημέρι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
11: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή, καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Σκηνάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Σκηνά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον εξασφάλιση 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρώων. Άρα, ένα νέο σύστημα, Αντώνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδες, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν. Και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Καϊμά, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος, ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης?
13: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
13: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψης φραγίδας στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευράς ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεά, και να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντινοί δεν το πιστεύανε και αυτοί, έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος, κατ' εμέ μάλλον δικαία. Θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκληση της, της Αιγύπτου. Το VAR αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το πολύ, και το σούπα, έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και δεν νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος.
13: Ναι. Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και εδώ νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον, ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία, οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορεί τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητή αποσότητα και δεν περιμένει την υπολογίζει.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στο τελικό.
13: Η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, μόχθησε την ακτή να την, το πράσινο ακροτήρι να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. στα παιχνίδια στο Μήλος δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντίνη και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση έτσι, μια να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
14: Σήμερα τώρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους, κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο που είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους και είχε κατάληξη ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει η αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων. Να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά, σαν από θαύμα, μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανή από τα συντρίμια του σπιτιού τους. Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
15: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που ανασύρθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Πάντως οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστιγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters και αφορά μία επίθεση όπως φαίνεται στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Earth News Radio. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας στη κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Δίκτυο Ελληνικής Ραδιοφωνίας Δυτικής Μακεδονίας.
0: ΕΡΤ Φλόρινας.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
5: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.

Άλλο ένα από μεσήμερο μαζί σας εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας. Είναι η 8η ημέρα του Ιούλη και επίσης είναι η 8η εκπομπή που αφιερώνουμε στη δεκαετία του 90. Εδώ και περίπου δύο μήνες, τις Τετάρτες, ασχολούμαστε με εμβληματικά τραγούδια και άλμπουμς από τα 90s. Και σήμερα λοιπόν τέτοια θα ακούσουμε, όπως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το The Good Son από το ομότιτλο άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds, 1990. Σωτήρης Νάστος στην κονσόλα του ήχου στην ΕΡΤ Φλόρινας, Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, Νίκος Κουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές για τα επόμενα 55 λεπτά. Με αυτό το σπουδαίο άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds, με το οποίο εγγενίαζαν τη δεκαετία του 90, ξεκινάμε αυτή την 8η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στα 90s. Εδώ μας ακούτε βέβαια στις συχνότητες ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας στα FM μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ όπου και αν βρίσκεστε. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Αυτό λοιπόν είναι το The Good Song, το έκτο στούντιο άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1990 και ήταν ένα άλμπουμ που ερχόταν μετά από δύο, θα λέγαμε, οδυνηρά στούντιο άλμπουμ του Nick Cave και των Bad Seeds, πολύ σκοτεινά. Μιλάμε για το Your Funeral, My Trial του 1986 και φυσικά το Tender Prey του 1988. Ένας πιο ανάλαφρος ήχος σε αυτό το άλμπουμ, ένας πιο αισιόδοξος για τα δεδομένα βέβαια πάντα του Nick Cave και των Bad Seeds, ήχος σε αυτό το άλμπουμ, το The Good Song, με το οποίο ο Cave μαζί με τους Bad Seeds έμπαιναν με το δίσκο αυτό στη δεκαετία στα 90s. Το The Weeping Song που θα ακολουθήσει είναι το δεύτερο single του δίσκου και σίγουρα ένα από τα τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ από τους φίλους του Nick Cave και στη χώρα μας, το ξαναθυμόμαστε.

για να πάρουμε και μια τρίτη γεύση, αξίζει από αυτό το άλμπουμ, το The Good Son του Nick Cave και των Bad Seeds. Ένα άλμπουμ το οποίο πήρε πολύ καλές κριτικές από μεγάλα έντυπα του εξωτερικού και εμπορικά πήγε καλά για τα δεδομένα του Nick Cave. Πολλά τα ωραία τραγούδια που υπήρχαν σε αυτό το δίσκο, όπως αυτό που ακούσαμε, το The Weeping Song, το ομότιτλο, το The Sheep Song, αλλά εμείς επιλέγουμε και ένα ακόμη που το θεωρούμε από τα πιο εκλεπτισμένα και πιο ιδιαίτερα τραγούδια αυτού του δίσκου και είναι αυτό εδώ, το Foin and a Cruise.

αφήσουμε το The Good Sound του Nick Cave και θα συνεχίσουμε με έναν άλλον εμβληματικό δίσκο της δεκαετίας του 90. Εδώ θα σταθούμε στο τρίτο άλμπουμ των Βρετανών Verve, το Urban Hymns. Θεωρείται από τα κορυφαία άλμπουμ στη βρετανική μουσική για τη δεκαετία του 90. Το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι μια δουλειά η οποία είναι για τους Verve, αν όχι το αποκορύφωμα, μια από τις δύο κορυφαίες δουλειές στην δισκογραφική τους διαδρομή, και είναι ένα άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνει πραγματικά πολύ μεγάλα τραγούδια. Από αυτά τα δύο που θα ακούσουμε, που θα είναι το Bittersweet Symphony και το Sonnet, μέχρι το Lucky People ή το Drugs Don't Work ή το The Rolling People. Το πρώτο το οποίο θα ακούσουμε, το Bittersweet Symphony, ήταν το βασικό σίγγλ του δίσκου και κυκλοφόρησε από το άλμπουμ αυτό τον Ιούνιο του 1997. Να πούμε ότι το κομμάτι αυτό έφερε και μια αντιπαράθεση σχετικά με τις συνθέσεις του, λόγω της χρήσης, συγγνώμη, ενός σάμπλα από τους Rolling Stones. Μετά έγινε μια δικαστική διαμάχη, τελικά κατέληξε κάπου όλο αυτό, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία. Εμείς θα το ακούσουμε εδώ το τραγούδι αυτό από το άλμπουμ Urban Hymns, με αυτό ασχολούμαστε σήμερα, 1997, η τρίτη ολοκληρωμένη δουλειά των Verve, και πάμε στην πρώτη γεύση από αυτή με το Bitter Sweet Symphony.

Το άλμπουμ αποθεώθηκε από τους κριτικούς, πήγε στο νούμερο 1 σε Ιρλανδία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, στο top 10 πάρα πολλών χωρών και γενικότερα θεωρείται μια από τις κορυφαίες δουλειές των Verve, με 5 singles να κυκλοφορούν. Το ένα να είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το άλλο να είναι το Drugs Don't Work, το Lucky Man, αλλά και το Sonnet, με το οποίο θα συνεχίσουμε. Ενώ βέβαια σαν πέμπτο single κυκλοφόρησε και το Lucky Man, αλλά και το Sonnet, με το οποίο θα συνεχίσουμε. Ενώ βέβαια σαν πέμπτο single κυκλοφόρησε.

Και από τους Verve, και ενώ είμαστε στα 32 μετά τις 3 και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος αυτής της 8ης εκπομπής που αφιερώνουμε τις Τετάρτες, το τελευταίο χρονικό διάστημα στην δεκαετία του 90, θα πάμε στους Pet Shop Boys. Εδώ έχουμε το album Behavior, είναι ένα album που κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1990, το πρώτο για τη δεκαετία του 90 για τους Pet Shop Boys, το τέταρτο για την καριέρα τους που είχε ξεκινήσει βέβαια κάποια χρόνια πριν, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Το album Behavior είναι ένα album το οποίο είναι από αυτά που ξεχωρίζουν στην διαδρομή των Pet Shop Boys στη δισκογραφία, και επιλέγουμε από εδώ δύο τραγούδια να ακούσουμε. Το ένα είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο αυτού του album και είναι βέβαια το single Being Boring.

από το Behavior, τέταρτο άλμπουμ για τους Pet Shop Boys, Οκτώβριος του 1990 η έκδοση αυτού του δίσκου. Ένας δίσκος γεμάτος υπέροχα τραγούδια όπως αυτό που ακούσαμε, όπως το So Hard, όπως το Jealous, αλλά και το My October Symphony, με το οποίο θα ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σε αυτό το άλμπουμ. Και σίγουρα αν είναι να ανατρέξετε στα 90s για να ακούσετε έτσι ψαγμένη pop, μια pop δηλαδή mainstream αλλά ταυτόχρονα και εκλεπτισμένη, η pop των Pet Shop Boys είναι σίγουρα η κατάλληλη. My October Symphony... Πάμε να το ακούσουμε.

Θα αφήσουμε τους Pet Shop Boys και σε αυτά τα τελευταία 13-14 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας θα ασχοληθούμε με τους Fugees και το The Score. Ένα βραχίδιο σχήμα που κυκλοφορήσαν μόλις 2 άλμπουμς, όμως το The Score, το δεύτερο και τελευταίο studio άλμπουμ των Αμερικανών Hip Hoppers, των Fugees, κυκλοφόρησε το 1996 και θεωρείται πλέον ένα από τα καλύτερα στην κατηγορία του άλμπουμ για τη δεκαετία του 90. Περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα από samples αλλά και από όργανα και με πολλές πτυχές της λεγόμενης εναλλακτικής hip hop που κυριαρχούσαν στην δεκαετία του 90. Ένα άλμπουμ το οποίο βέβαια θεωρείται πλέον κλασικό στον χώρο του και γι' αυτό διαλέξαμε 3 tracks από την δουλειά αυτή. Τα 3 αυτά τραγούδια είναι πάρα πολύ γνωστά. Μιλάμε για το Kill Me Softly, το Fuji La αλλά και το Ready or Not. 3 singles λοιπόν μέσα από το The Score, το δεύτερο άλμπουμ των Fugees. Και ξεκινάμε με το Fuji La.

Huge Lea από τους Fugees, που βέβαια αποτελούνταν από τον Wesley Jean, την υπέροχη Lauryn Hill με τα άψογα φωνητικά και τον Brass Michel. Ακούσαμε το ένα από τα τρία tracks. Το άλλο το οποίο επιλέγουμε σε αυτά τα τελευταία λεπτά της σημερινής 8ης εκπομπής που αφιερώσαμε και πάλι στη δεκαετία του 90, όπως κάθε Τετάρτη το τελευταίο χρονικό διάστημα, το άλλο λοιπόν είναι το Ready or Not. Το ακούμε και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.

Και πάμε να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε και την αναφορά μας στο album score των Fugees με το υπέροχο cover που πλέον είναι κλασικό και αυτό, το Killing Me Softly With His Song. Ένα τραγούδι βέβαια που συνέθεσε ο Charles Vaux και το ερμήνευσε ο Λόρι Λίμπερμαν, η Λόρι Λίμπερμαν, συγγνώμη. Βέβαια η μεγάλη επιτυχία του τραγουδιού αυτού έγινε το 1973 από τη Ρομπέρτα Φλακ. Τότε το κομμάτι είχε πάει στο νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πολύ ψηλά και στο αγγλικό-βρετανικό chart. 23 χρόνια μετά, το 1996, το ηχογραφούν λοιπόν οι Fugees με την Lauryn Hill στα φωλητικά και η εκδοχή τους γίνεται ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, η διασκευή αυτή. Νούμερο 1 σε 20 χώρες. Γενικότερα ένα τραγούδι που θα λέγαμε ότι από τις δύο αυτές διασκευές, της Ρομπέρτα Φλακ του 1973 και των Fugees του 1996, έχει μείνει διαχρονικό. Με αυτό λοιπόν θα κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Σωτήρη Νάστο που ρύθμισε τον ήχο στην Earth Florinas, τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν εδώ στα στούντιο της Κοζάνης, στις μουσικές επιλογές, στην παραγωγή και στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Γκουτζιομήτρος, φυσικά και αυτή την εκπομπή όπως και τις προηγούμενες. Οποιοδήποτε μπορεί να την ακούσει στην κατηγορία On Demand στην ψηφιακή μας πλατφόρμα στο AirTeco. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί λίγα λεπτά μετά τις 3 για να συνεχίσουμε με ένα ακόμη αφιέρωμα. Έχουμε έναν τεράστιο καλλιτέχνη αύριο που θα ασχοληθούμε με μεγάλες στιγμές από τη δισκογραφία του. Βέβαια την Παρασκευή θα έχουμε τις νέες παραγωγές για να κλείσουμε και αυτή τη δεύτερη εβδομάδα του Ιούλη. Έτσι καλά καλά, χωρίς να το καταλάβουμε, φτάνουμε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Τίποτα άλλο, πάμε λοιπόν στο cover των Fugees, το Killing Me Softly With His Song. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα Τετάρτη, τα ξαναλέμε αύριο, γεια σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ.

0: ιδιοκτήτης στο Άσαρσακή. Collier, please call train. More.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσαρσακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Ερλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσαρσακή. Πες μας ζωή πες. More.com, artinfo.gr.
2: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Ελληνοφρένια.gr.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

παρέα τους τραγούδια Every Time, η Boogie Belzic από το άλμπουμ Volta του 2016, και έτσι ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης, στη μέση της εβδομάδας, 8 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, 9 λεπτά μετά από τις 4 λέει το ρολόι στο στούντιο, και μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ με τις μουσικές μας. Είναι λοιπόν απογευματάκι Τετάρτης και ξεκινάμε τη δική μας βόλτα από το Βέλγιο, θα πάμε στην Αυστρία τώρα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

πίσω στο 2009 και το Home, αυτό που τρέχει τώρα. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από ένα θέμα με το οποίο δεν πιανόμαστε πολύ συχνά. Ένα θέμα που αφορά στη μόδα. Δεν ξέρω πόσο έχετε εκτεθεί εσείς στη μόδα και αν την παρακολουθείτε. Διάβασα όμως κάτι και είναι αποτελεί αφορμή ίσως για ένα σχόλιο, ότι σε μια αποθήκη έξω από το Παρίσι, ξύλινα κυβότια, μινιατούρες, κούκλες, ένα λευκό τηλέφωνο, μια μπλούζα εργασίας ενός ανθρώπου που αρνήθηκε όσο λίγη να γίνει εικόνα, σχηματίζουν κάτι σαν αυτοβιογραφία χωρίς πρόσωπο. Αυτή λοιπόν η αυτοβιογραφία βγαίνει τώρα σε δημοπρασία, αυτό λέει το άρθρο. Αύριο λοιπόν στο Παρίσι σχεδόν 200 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο του Martin Morgelat θα βγουν στο σφυρί σε μια πώληση που μοιάζει λιγότερο με κλασική δημοπρασία μόδας και περισσότερο με το άνοιγμα ενός ιδιωτικού εργαστηρίου, καθώς η όλη αυτή δράση έχει τίτλο Martin Morgelat Personal Archives. Και το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο ίδιος συμμετείχε προσωπικά στην επιλογή και στην οργάνωση της δημοπρασίας για έναν σχεδιαστή που έκτισε μεγάλο μέρος του μύθου του γύρω από την ανωνυμία, την απουσία από τη δημόσια εικόνα και την άρνηση του στάρ συστήματος της μόδας. Η κίνηση μοιάζει σχεδόν παράδοξη. Ο πιο διάσημος αόρατος της σύγχρονης μόδας αφήνει τώρα να φανούν τα πράγματα που κράτησε, άγγιξε, έκοψε, έβαψε, δίπλωσε και φύλαξε. Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται ρούχα, πρωτότυπα σχέδια, lookbooks, προσωπικά αντικείμενα, πρώιμες δοκιμές, αντικείμενα εργασίας και κομμάτια που φωτίζουν διαφορετικές φάσεις της διαδρομής του από τα πρώτα του χρόνια στην Αμβέρσα μέχρι την αποχώρησή του από τον κόσμο της μόδας το 2008. Και το σχόλιο είναι λοιπόν αυτό, πως ένας άνθρωπος αρνείται, καταφέρει να αρνηθεί όλα αυτά και να μείνει πιστός στην ορατότητά του.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι θέλει να κρατήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη συμμαχία, δήλωσε πηγή που γνωρίζει για τις συνομιλίες. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου Κορυφής για το Ιράν. Τόνισαν ότι δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ζήτησαν να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ υπογράφηκαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο Κορυφής, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το τουρκικό κάζους μπέλι και υπενθύμησε ότι μια συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται σε σχέσεις καλής γειτονίας. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε γυμνάσιο στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Και ο καιρός άστατος αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο. Ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. No

0: www.kazarta.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Cosmos Radio.gr.

0: Sun, I've Got That Tune. Και επιστροφή 37 λεπτά μετά από τις 4 στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί, και 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, και Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, και έχουμε παραγγελιά.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
0: Viajando por el mundo.

Peaches και Cry About It. Και έβλεπα σήμερα τη νέα έκθεση για την παράκτια ρύπανση που δημοσίευσε η WWF Labs, μεταφέροντας τα αποτελέσματα μετρήσεων από την περίοδο του 2001-2026, αλλά και μια εξειδικευμένη ανάλυση για τη ρύπανση από μικροπλαστικά που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα μας. Και τα επίπεδα, λέει, πλαστικής ρύπανσης στις ελληνικές παραλίες εξακολουθούν να βρίσκονται πολύ πάνω από τα όρια που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και μου έκαναν τρομερή εντύπωση τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, συγκεκριμένα στο πλαίσιο του προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη της WWF για την παράκτια ρύπανση. Από το Μάιο του 2021 μέχρι και τον Απρίλιο του 2026 υλοποιήθηκαν καταγραφές σε συνολικά 204 παραλίες. Σε όλες αυτές τις καταγραφές εφαρμόστηκε ένα ενιαίο πρωτόκολλο, το οποίο είναι συμβατό με τον επίσημο οδηγό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των ακτών, και τα ευρήματα είναι απίστευτα. Συνολικά έχουν καταγραφεί από τους εθελοντές 400.664.935 απορρίμματα, αριθμός ο οποίος αναλογεί σε 428 τεμάχια απορριμμάτων ανά 100 μέτρα παραλίας, δηλαδή περίπου 21 φορές πάνω από την ανώτατη οριακή τιμή που ορίζει η οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σταθερά όλα αυτά τα χρόνια τα πλαστικά κυριαρχούν στα ευρήματα, αποτελώντας περίπου το 80% από το σύνολο των απορριμμάτων στις ελληνικές ακτές, φανερώνοντας και έτσι το πρόβλημα που υπάρχει σε σχέση με την προστασία των οικοσυστημάτων στη θάλασσα και την καθαρότητα των παραλίων στη χώρα. Σε ευθύνουσα σειρά κατάταξης, αυτό που κρατάει κανείς είναι ότι με ποσοστό 24,8% σε σχέση με τα απορρίμματα, τα αποτσίγαρα και τα φίλτρα είναι στην κορυφή. Ακολουθούν τα καπάκια των πλαστικών ποτών και του νερού, τα πλαστικά καλαμάκια, τα κομμάτια πλαστικών, τα κομμάτια φελιζόλ και τα μεγάλα κομμάτια πλαστικού. Με άλλα λόγια, λοιπόν, ένα στα τέσσερα σκουπίδια στις ελληνικές παραλίες είναι από τσίγαρο. Είναι απίστευτο αυτό. Και έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται και η ανησυχία που μεταφέρουν οι ειδικοί από τη δεκαετία του 90, ότι τα πολυμερή των πλαστικών που πετάμε έπειτα από τη χρήση επιβαρύνουν συσσωρευτικά το περιβάλλον για δεκαετίες. Υπάρχει και ένα καινούριο στοιχείο σε όλη αυτή την έρευνα και τη μελέτη που έχει γίνει, μια αποκάλυψη η οποία είναι και ανησυχητική, ότι με την πάροδο του χρόνου τα πλαστικά φτάνουν στο στάδιο της αποδόμησης και της διάσπασης και μπορεί να φαίνεται σαν να εξαφανίζονται, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Τα πλαστικά θρηματίζονται σε πολύ μικρά μικροσκοπικά κομμάτια και συνεχίζουν να επιβαρύνουν το οικοσύστημα με ακόμη πιο ύπουλο τρόπο, θα λέγει κανείς. Από τσίγαρα και πλαστικά.

πλαστικά μπουκάλια, σακούλες, κύπελα μιας χρήσης, συσκευασίες από γλυκά και πατατάκια, καπάκια,

Ριάννα λέει και το House Broken για έναν φίλο, το φίλο μου το Γιάννη δηλαδή, που μου είχε πει μέσα στο χειμώνα πρόσεξε αυτή τη φωνή και έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Τζαλίν εν κόντα. Μικρή διακοπή στις 5. Να επιστροφή σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Πέντε μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Μπιλάλ. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα. Η θρύλη του αύριο.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή η μελωδία που λέτε, δεν ξέρω, εμένα μου κάνει ότι είσαι με μεγάλη παρέα δίπλα στη θάλασσα. Και γίνονται ωραίες κουβέντες και πειράγματα και γέλια. Ό,τι θέλει δηλαδή το καλοκαίρι μας, ό,τι χρειάζεται το καλοκαίρι μας. Quantic λοιπόν, και 6 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6, είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 πάμε μαζί. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Holy Cook κυκλοφόρησε ένα ωραίο δισκάκι μέσα στη χρονιά, Dab Me In Your Arms.

στο κόσμο 93,6 και όπως κοιτάς τον χάρτη το Δουβλίνο, αν πας το βλέμμα σου λίγο πιο νότια, εκεί θα βρεις το Greystones, μια παραθαλάσσια πόλη περίπου 22.000 κατοίκων. Αν και μικρή, τα τελευταία χρόνια που λέτε έχει συγκεντρώσει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας και όχι μόνο. Αφορμή για τη διεθνή της φήμη δεν είναι οι φυσικές της ομορφιές και ο γραφικός της χαρακτήρας, αλλά η πρωτοβουλία It Takes a Village, η οποία στοχεύει στην προστασία της παιδικής ηλικίας από τις επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης smartphone και κοινωνικών δικτύων. Στο κέντρο της πρωτοβουλίας δεν βρίσκεται η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων. Οι κάτοικοι αποφεύγουν τη λέξη αυτή, καθώς πρόκειται για μια εθελοντική συμφωνία ανάμεσα σε γονείς, οι οποίοι δεσμεύονται να μην αγοράσουν κινητό στα παιδιά τους μέχρι να ολοκληρώσουν το δημοτικό σχολείο και να περάσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση περίπου σε ηλικία 13 ετών. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τη διευθύντρια του δημοτικού σχολείου St. Patrick's National School μετά την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία όταν έληξαν τα lockdown. Η ίδια παρατήρησε μια έντονη αλλαγή στη συμπεριφορά των παιδιών και από εκεί ξεκίνησε λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία. Ήρθε σε επαφή με άλλους διευθυντές σχολείων, συνειδητοποίησαν ποιος ήταν ο λόγος που είχε αλλάξει η συμπεριφορά των παιδιών και έτσι πρότειναν αυτή την άτυπη ή αυτή την, πώς να το πούμε, την πρωτοβουλία, ναι, να αφήσουν οι γονείς στην άκρη τα έξυπνα κινητά, τα smartphone και να μην τα δίνουν στα παιδιά. Και περίπου το 70% των οικογενειών υπέγραψε τη συμφωνία και αυτό το ποσοστό παραμένει σταθερό μέχρι και σήμερα. Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση κοινωνικής πίεσης απέναντι σε όσους επιλέγουν να δίνουν στα παιδιά τους κινητό τηλέφωνο. Δεν κρίνουμε, λέει, κανέναν. Αλλά ο στόχος πάντα είναι δεν είναι να στερήσει την τεχνολογία από τα παιδιά, αλλά να καθυστερήσει τη στιγμή που θα αποκτήσουν προσωπικό smartphone, ώστε να αποκτήσουν πρώτα και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια στον ψηφιακό μας κόσμο. Η εκπαίδευση ξεκινά από μικρές ηλικίες και βασίζεται ιδιαίτερα στη μάθηση μεταξύ συνομιλίκων. Έφηβοι εξηγούν στα μικρότερα παιδιά τους κινδύνους αλλά και τη σωστή χρήση των ψηφιακών μέσων. Ένας 16χρονος, λέει, μπορεί να επηρεάσει πολύ περισσότερο ένα παιδί από ότι η ίδια του η μητέρα. Αν και κανείς στο Greystones δεν υποστηρίζει ότι τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν τη μοναδική αιτία του άγχους που βιώνουν οι νέοι, πολλοί θεωρούν ότι αποτελούν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα. Και η πρωτοβουλία αυτή συνοδεύεται και από μια προσπάθεια να προσφερθούν περισσότερες ευκαιρίες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, που μικρή μεγάλη νομίζω πια έχουμε ανάγκη. Και τέλος μπορεί να πει κανείς ότι η πόλη αυτή έχει βραβευτεί 2 φορές, και το 2008 και το 2021, ως η πιο βιώσιμη κοινότητα στον κόσμο από τον διεθνή οργανισμό Live.com, και η ισχυρή αίσθηση της κοινότητας, οι δημόσιοι χώροι και η στενή συνεργασία σχολείων, οικογενειών και τοπικών φορέων έχουν συμβάλει στην επιτυχία αυτού του εγχειρήματος, αυτής της πρωτοβουλίας. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πολύ πιο εύκολο οι μικρές κοινότητες να οργανωθούν και να υποστηρίξουν αντίστοιχες δράσεις και πρωτοβουλίες. Ίσως στις πιο μεγάλες πόλεις αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να συμβεί. Παρόλα αυτά, κρατάμε αυτό το παράδειγμα αυτής της πόλης.

California Love και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30. California Love και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μήνυμα από Ρώσο στην Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου του 1995 ιστορική ανορθογραφία, που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξη τη Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργό επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στι ΗΠΑ λόγω των S-400. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό τη εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Παρά τι διαφωνίε με την Άγκυρα, έχει υπάρξει πρόοδο σε ζητήματα όπω το μεταναστευτικό και οι διμερεί επαφέ, τόνισε ο Κυριακό Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη τεχνικέ εργασίε μεταξύ Γαλλία, Ιταλία και Τουρκίας, αντιεροπορικό σύστημα SAMT, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη σύνοδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανέγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ο 20χρονος μετά το βαρύ τραυματισμό του από αστυνομικά πυρά στο Άργος. Στα δικαστήρια ναυπλίου σε λίγο οι δύο αστυνομικοί. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στον Αργόμηλο Λάρισα. Σε επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 20 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Άστατος ο αυριανός καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Έως 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Leftover Cuties και You Are My Sunshine για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα 22 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απογευματάκι αυτό της Τετάρτης. Το Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά. Ο Μπάμπης Δούκαρος έχει έρθει τώρα στη φροντίδα του ήχου. Εμείς μένουμε. Από τις 4 είμαστε εδώ μέχρι τις 6 κάθε απόγευμα. Τελευταίες καλησπέρες 2-10-6-06-64-29 και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

Βάλντεκ λοιπόν και το How Long, και έβλεπα πως η Κοπενχάγη παραμένει η καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς, σύμφωνα με το Economist Intelligence Unit, αυτή την ετήσια κατάταξη που αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης σε 173 πόλεις παγκοσμίως. Οι πόλεις αξιολογούνται σε 5 βασικές κατηγορίες: υγεία, εκπαίδευση, υποδομές, σταθερότητα, πολιτισμός και περιβάλλον. Η πρωτεύουσα της Δανίας λοιπόν διατήρησε την πρώτη θέση της κατάταξης, επιβεβαιώνοντας αυτή την ισχυρή της επίδοση σε κρίσιμους τομείς όπως η σταθερότητα, οι υποδομές, η εκπαίδευση και η συνολική ποιότητα ζωής. Ακολουθούν η Βιέννη και η Μελβούρνη, με μικρή διαφορά από την κορυφή. Η Αθήνα πάλι βρίσκεται στην 88η θέση του δίκτυ, καθώς υποχώρησε κατά 3 θέσεις. Αν και η βαθμολογία της παρέμεινε σταθερή σε σχέση με πέρσι, η πτώση στην κατάταξη δείχνει ότι άλλες πόλεις βελτιώθηκαν ταχύτερα.

Ένα τραγούδι για την φωνή που μέσα μας πολλές φορές μας λέει «Πού πηγαίνεις τώρα, κάτσε εδώ που είναι γνώριμα» και μας καθυλώνει πολλές φορές. Μοντεμαρκό από τη Γαλλία, πολύ ταλαντούχος και φοβερός νέος καλλιτέχνης, και εμείς βγήκαμε λίγο πριν από τις 6, οπότε θα σας αφήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4, εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2ωρο θα έρθει η Κλαούντια Μάτολα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε την παρέα και τα μηνύματα και την επικοινωνία. Γεια χαρά.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com. No gun.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευτεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sisters Unite για το ξεκίνημα της Τετάρτης. All Sisters Unite στον αέρα μας. 8 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Με ζέστη πολύ, με υγρασία, αλλά με τον καιρό να δροσίζει. Τις επόμενες μέρες, από ό,τι μαθαίνουμε. Είναι η καρδιά του καλοκαιριού ο Ιούλιος. Ο πιο ευχάριστος καλοκαιρινός μήνας και για διακοπές. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτω λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Common People. Μίριαμ Μακέμπα. Νίνα Σιμών.

Much like ο Robert Plant με την Buddy Griffin μαζί, και κάπως έτσι θα απολαύσουμε σε ένα folk κόσμο το Robert Plant αύριο το βράδυ στο θέατρο Λακαβητού 9 Ιουλίου μαζί με Saving Grace, άλλη μια μαγική βραδιά που θα ζήσουμε στο θέατρο Λακαβητού, και 11 Ιουλίου στο Sunny Festival ο Robert Plant που θα βρίσκεται μπροστά μας σε απόσταση αναπνοής στη συναυλία, ο frontman των Led Zeppelin. Η ιστορία της μουσικής στο θέατρο Λυκαβητού αύριο το βράδυ, 9 Ιουλίου. Σήμερα, 8 Ιουλίου, έχει κερδίσει και τα βραβεία Grammy του και έχει χαρεί πάρα πολύ. Πέρασε φανταστικά με την Alison Krauss αυτές τις συνεργασίες που ήταν η φοβερή ιδέα του Τίμπον Μπερνέτ. Αυτές τις ωραίες ιδέες έχουν οι παραγωγοί. Να βρεθούν δύο τέτοιοι καλλιτέχνες που έφτιαξαν δύο σπουδαία άλμπουμς παρέα. Εμείς δεν θα ακούσουμε την Alison Krauss αυτή τη φορά μαζί με τον Robert Plant που τον ακούσαμε με Patty Griffin. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Willie Nelson. I never cared for you, Alison Krauss.

Σε τραγούδι του Willie Nelson, I Never Care For You, Alison Krauss, με το υπέροχο πάντα κρου που έχει η παραγωγή, όλη η μουσική που παίζουν μαζί της, είναι εντυπωσιακό το πόσο όμορφη μπορεί να γίνει μια παραγωγή, πόσο ισορροπία μπορεί να υπάρχει, είναι και μέρος της μουσικής. Όλο αυτό, έτσι, η ερμηνεία ιδιαίτερη που μπορεί να έχουν καλλιτέχνες, αλλά και όλη η παραγωγή που γίνεται πάνω στα μουσικά όργανα, όλο αυτό το feel που βγάζει το περιβάλλον. Γιατί, να, και στο τραγούδι που ακολουθεί, ας πούμε, μία ιδέα διαφορετική και στο πώς μπορεί να γίνει και να ηχογραφηθεί και μία ερμηνεία ξεχωριστή από ένα κορίτσι από την Κωνσταντινούπολη μπορεί να αλλάξει σε ένα τραγούδι ολόκληρο το περιβάλλον του.

Holly Golightly από το άλμπουμ Look Like Trouble που κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και μέσα από το Viber. Κόσμος Radio σε ένα search, στέλνεις τα μηνύματά σου και στη official σελίδα μας στα social media, ακολουθείς σε Facebook και Instagram. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με τις μουσικές όλου του κόσμου όπου και αν βρίσκεσαι. Η Lila Downs με καινούριο άλμπουμ, Cambias mi mundo.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Στο ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των S-400. Δεν είμαι εδώ για να σχολιάζω, αλλά για να διατηρώ την ενότητα, το σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το τουρκικό Κάζους Μπέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε νέα πλήγματα κατά του Ιράν λίγο πριν τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το χτυπήσουν σκληρά απόψε. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου που επικαλείται το Ιρανικό δίκτυο Press TV. Παρετήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης Κατερίνα Ανατοπούλου με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής. Άστατος καιρός αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια και ανατολική Στερεά, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Brother, where are you, Oscar Brown Jr. Live ζωντανά, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απόγευμα Τετάρτης είναι. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8. Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο. Brewcom με νέο άλμπουμ. Tears Won't Lie. Airteco.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου. Εκεί ακούς ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast.

Más que nada, Sergio Méndez και η Black Eyed Peas παρέα και στο σήμερα. Mal portada ο τίτλος του άλμπουμ αργεντινή και η Ισπανία Νάθη Πελούσο A Caballo. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Κάνεις ένα search, ψάχνεις τον κόσμο, Κόσμος Radio, και στο Messenger στέλνεις μηνύματα και καλείς το 210 60 66 429.

Καμπάγιο, Νάθη Πελούζο, έρευνα και δεν χρειάζεται έρευνες για να το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε νιώσει νομίζω ότι το να κοιτάς τον ωκεανό αλλάζει τη συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων και σε βάζει σε μια ήπια κατάσταση διαλογισμού. Δεν είναι χαλάρωση, αυτό λέει η επιστήμη, ότι μπορεί να το κάνει η θάλασσα αυτό, να σε βοηθήσει, να σε ηρεμήσει, να σε κάνει να βρεθείς σε ηρεμία, στο σωστό σημείο. Οι ακρογιαλιές, τα δειλινά, θάλασσες. Η ζωή κοντά σε θάλασσα, η επίσκεψη στη θάλασσα συνδέεται με καλύτερη υγεία, ανεξάρτητα από τη χώρα ή το εισόδημα. Σε κάθε ευκαιρία κανείς πρέπει να βρίσκεται δίπλα στη φύση και δίπλα στο νερό. Οι πιο συχνές επισκέψεις σε μπλε χώρους, θάλασσα, λίμνες, ποτάμια συνδέονται με καλύτερο ύπνο, καλύτερη ψυχολογία. Και ο ύπνος, το πιο σημαντικό πράγμα για την υγεία, για το μυαλό, για την καρδιά, την ψυχή, για όλα.

Mamba LD. Και μέχρι να βρεθούμε σε ακρογιαλιές και δειλινά, θα δούμε την ΑΕΚΑ 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Bam Love. Θα το ακούσουμε live εδώ με Κάλλας παρέα. Αυτή θα είναι η βραδιά ακριβώς. ΑΕΤ και Γαλλία, 12 Ιουλίου, Τεχνόπολη.

0: γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Γλυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: ΝΑΙΚΑ, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

In the Stars, Rolling Stones με καινούριο άλμπουμ, Foreign Tongues ο τίτλος. Λίγο μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλαούδια Μάτω λένε εδώ σε ένα road trip μουσικό στη δεύτερη ώρα παρέα. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Θα γιορτάσουμε τους Stones με έναν τρόπο, γιατί αύριο στο στούντιο Β της ΕΡΤ ο Μιχάλης Καμάκας, ο Μανώλης Φάμελος και ο Γιάννης Πετρίδης θα παρουσιάσουν το άλμπουμ λίγο πριν κυκλοφορήσει, το Foreign Tongues των Rolling Stones, και θα το ακούσουμε όλοι παρέα εδώ. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα γίνει μια τέτοια γιορτή. Έχετε κερδίσει κάποιο από εσάς διπλά εισιτήρια και θα σας δούμε εδώ στις 6 ώρα που θα γίνει αυτή η γιορτή και θα ακούσουμε παρέα το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Ο Mick Jagger πάντως παραδέχεται σε μια συνέντευξή του ότι κάποια στιγμή είχαν κάνει μια κοιλιά οι Rolling Stones, ότι έχασε το ενδιαφέρον του. Μετά από το Goat's Head Soup το 73 και την περίοδο του Black and Blue, η ποιότητα των Stones άρχισε να πέφτει, έχει πει ο Mick Jagger. Και είχε το... ήταν ειλικρινής, είπε ότι έφταιγε η επίρρεια των ναρκωτικών, της δόξας. Είπε ότι η δημιουργικότητά τους άρχισε να πέφτει με τη χρήση των ναρκωτικών, ιδιαίτερα το Keith Richards που είχε ξεφύγει τελείως. Είχαν μια αποχάβνωση από την τεράστια δημοτικότητα. Η έλλειψη οικονομικών προβλημάτων τους έκανε να μην επικεντρώνονται τόσο στη δημιουργική διαδικασία. Κάπως έγιναν πλαδαροί με όλα αυτά. Έπεσαν πολύ και το βλέπει και σε όλα αυτά που δημιούργησαν με τους Rolling Stones. Παρ' όλα αυτά, η μαγεία τους δεν χάθηκε ποτέ, είναι δημιουργική μέχρι σήμερα. Ακόμη και μέσα από άνευρους δίσκους υπήρχαν σπουδαία κομμάτια όπως το Angie, Memory Motel. Πολλά έχουν κάνει Stones. Εμείς θα κάνουμε μια στάση στο 2026 σε κάτι που διασκεύασαν με έναν τρόπο περίεργο. Ένα από τα ωραιότερα κομμάτια των Rolling Stones. Νομίζω ότι είναι το peak των Stones. Το Painted Black, όλη η ενορχήστρωση, ο τρόπος ερμηνείας είναι μια σπουδαία στιγμή στη μουσική. Εμείς θα τα ακούσουμε από Genesis Owosu, Ghana, από την Ghana, Ghana και Αυστραλία. Στο σήμερα λοιπόν διασκευάζουμε το δικό τους τρόπο μοναδικό, ένα διαφορετικό Painted Black και ένα από τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών.

Έτσι λοιπόν, Γκάνα και Αυστραλία διασκευάζουν αυτό το Painted Black. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, rteco.gr, για να ακούτε διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast τον χρόνο που βολεύει, τον χρόνο που θέλεις εσύ. 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο και φυσικά οι σελίδες, οι official στα social media που ακολουθείς και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν. Όπως ακριβώς ειλικρινή ήταν ο Mick Jagger που είπε τους λόγους. Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να κάνουν μια μπάντα να χαλαρώσει, να είναι πιο πλαδαρή, να μην έχει τόση δημιουργικότητα μέσα από τα ναρκωτικά, τη φήμη, όλη αυτή την επιβεβαίωση που πήραν και τους έκανε να χάσουν για ένα μικρό διάστημα όλη τους δηλάμψη. Έτσι και Beth Hart παραδέχεται και θέλει δύναμη να το παραδεχτείς ότι τις φορές που άκουσε τους άλλους και δεν έκανε το κεφαλιού της και είπε και κάποιος έχει επιμείνει σε κάτι και έκανε στην άκρη εκείνη, βρήκε το δρόμο της καλύτερα μέσα στη μουσική και ότι πολλές φορές πρέπει όλοι να κάνουμε πίσω, να ακούμε τους άλλους, να μπορούμε να είμαστε ελαστικοί και να συνεργαζόμαστε. Αυτό έμαθε μέσα από τη συνεργασία, τις συνεργασίες της. Αλλά στο τραγούδι που ακολουθεί λέει ένα ψέμα. Λέει ότι love is a lie, Beth Hart, και το ερμηνεύει τόσο ειλικρινά που την πιστεύεις, αλλά είναι από τους ανθρώπους που έχουν γνωρίσει την πραγματική αγάπη. Έχει φοβερό σύντροφο που τη στήριξε πάρα πολύ στη ζωή της. Τον γνωρίσαμε και μας τον γνώρισε 10 φορές στη συναυλία, στην υπέροχη φανταστική συναυλία της που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, στο Θέατρο Λυκαβητού, πριν από λίγες μέρες.

Love is a lie, λοιπόν, από την Beth Hart, και σε μια συνέντευξή της λέει ότι της φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, ταράζεται κιόλας, συγχύζεται όταν βλέπει ανθρώπους που την αντιμετωπίζουν ως κάτι θεϊκό, αγχώνονται, έχουν αντιδράσεις πολύ έντονες επειδή γνώρισαν την Beth Hart, την είδαν από κοντά. Της φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και της δημιουργεί θέμα, δεν της αρέσει, δεν νιώθει καλά. Θα πρέπει, λέει, όλοι οι άνθρωποι να νιώθουν άνετα, να είμαστε χαλαροί. Δεν είμαι κάτι το σπουδαίο, το ιδιαίτερο. Ότι θα ήθελε με τους ανθρώπους που είναι fans της μουσικής της να μπορεί να μιλήσει ψύχρεμα, να γίνονται τα πράγματα ήρεμα. Ταράζει την Beth Hart, να το ξέρετε, αν αγχώνεστε όταν τη βλέπετε. Μαραούλ Μαλό, Forever and Ever. Ένας σπουδαίος μουσικός και πολύ ωραίος τύπος, έφυγε πολύ νωρίς.

από τον Ραούλ Μάλο, υπέροχος Ραούλ Μάλο, έφυγε στα 60 του πριν από ένα χρόνο, ένας χρόνος χωρίς τον Ραούλ Μάλο, που έφτιαξε τους Mavericks, που ό,τι έχει κάνει είναι πάρα πολύ ωραία στιγμή στη μουσική. Ένας άνθρωπος που μεγάλωσε μέσα στη μουσική από το σπίτι του, από μικρό παιδί, και όλα τα στοιχεία αυτά από τη folk μουσική και τη Latin και την κουβανίζικη μουσική που κάπως τα ένωσε και έφτιαξε αυτό με το δικό του στυλ, τους Mavericks. Joe Cocker, Don't Let Me Be Misunderstood. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και airteco.gr, ένα application και στο κινητό σου για να μπει στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: kazarta.gr.
1: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Κόσμος 93,6.

En mayo crecen las flores.

Πορβενίρ, Σότο Μαγιόρ, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, 8 παρα 25 είναι, βραδάκι Τετάρτης έρχεται 8 Ιουλίου με υγρασία πολύ, με ζέστη πολύ. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ για λίγο ακόμα σε ένα road trip μουσικό και ο Χρήστος Βουγιουκλάκης θα φροντίζει τον ήχο μας. Quiet Rebellion και Λιμπούς στον αέρα μας.

Η Μονοφόνιξ, αγαπημένη Μονοφόνιξ εδώ στην Ελλάδα, το έχουν πει ότι έχουν μεγάλο κοινό, μεγαλύτερο από την Αμερική στην Ελλάδα, η Μονοφόνιξ. A Whiter Shade of Pale, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση το 2026, Mutiny After Midnight, ο τίτλος του άλμπουμ, που μόλις κυκλοφόρησε, Johnny Blue Skies.

Whiter Shade of Pale από Johnny Blue Skies. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εκτέλεσε Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Το 72, εκεί θα πάμε στο 1972. 8 Ιουλίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν ένα από τα υπέροχα τραγούδια του Bill Withers βλέπει το φως της κορυφής και γίνεται το νούμερο 1 για 3 εβδομάδες. Εμπνευσμένο από παιδική ηλικία, από μια φτωχή κοινότητα που οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον, δάνειζαν πράγματα, μιλούσαν, μπορούσαν να ακούσουν τον άλλον, να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, πράγματα που έχουν χαθεί τώρα, πράγματα που έρχονται να συμπληρώσουν τα AI, η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ στους ανθρώπους, γιατί έχουμε αποξενωθεί τελείως. Το τραγούδι όμως που ακολουθεί μιλούσε για αυτή την όμορφη εποχή, στις κοινότητες όπου όλα μπορούσαν να τα μοιραστούν οι άνθρωποι, να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, να στηρίξει ο ένας δίπλα στον άλλον. Μετά τη μετακόμιση του Bill Withers στο Los Angeles ένιωσε έτσι μια νοσταλγία για αυτές τις γειτονιές και τους ανθρώπους που θα έκαναν αυτό το extra mile που λέμε για να σταθούν δίπλα στον άλλον. Lean on me, Bill Withers.

στην κορυφή 8 Ιουλίου σαν σήμερα και μέσα, όπως πολύ όμορφα τα λέει ο Μπολ Ουίδερς, όταν χρειάζεσαι ένα φίλο πρέπει να τηλεφωνείς, να ζητάς τη βοήθεια που θέλεις, την παρέα. Καμιά φορά οι φιλίες έτσι χάνονται επειδή κανείς δεν έχει το θάρρος να παίρνει αυτό το τηλεφώνημα, να προτείνει πράγματα ή περιμένει κανείς από τους άλλους. Και έτσι κάπως χάνονται φιλίες σε ασυνονοησία. Οι Water Boys βάζουν τον ήχο τους για να πλαισιώσουν τον Knocking on Heaven's Door του Bob Dylan. Με άρωμα Ιρλανδίας, σωστό άρωμα Ιρλανδίας.

Knocking on Heaven's Door από τους Waterboys. Μέχρι και ο ίδιος ο Dylan απορεί πως τα έχει γράψει όλα αυτά που έχει γράψει. Είναι φοβερό να βλέπεις καλλιτέχνες που δεν μπορούν να συνδεθούν με το state of mind που είχαν, με την πνευματική κατάσταση που έγραψαν όλα αυτά τα αριστουργήματα, και νιώθουν με έναν τρόπο ότι ήταν ένα κανάλι εξωτερικό, κάτι που δεν μπορούσαν να ελέγξουν ήδη. Φοβερό, έτσι, πως γίνεται αυτή η απόσταση από το έργο, από όλη αυτή την πνευματική ικανότητα, στο πως φτάνει κάτι να υλοποιείται και κανείς να αποστασιοποιείται από τη δημιουργία του. Έχει ενδιαφέρον αυτό, όπως και αυτό που έλεγε ο Έρμαν Έσε, ότι τα γερατιά υποτιμούνται μόνο όταν προσπαθούν να μιμηθούν τη νιώτη. Η πικρή στιγμή έρχεται όταν κάποιος μεγαλύτερος παίρνει προσωπικά τη φυσιολογική απόσταση από τους νέους. Απλή λογική, έτσι. Λέει ότι δεν συμπαθεί τη λατρεία της νεότητας ως κοινωνικό κίνημα, που η Αμερική το έχει και πολύ, και πως πρικισμένοι άνθρωποι είναι πότε γέροι πότε νέοι. Δεν υπάρχει ηλικία σε αυτό. Δεν είναι μια κατηγορία. Ό,τι προσπαθεί να μιμηθεί τη νιώτη χάνει την έγκλη του. Αυτό λέει με λίγα λόγια ο Έρμαν Έσε.

το Andino από Hermanos Gutiérrez, Los Ojos del Condor, το καινούριο του άλμπουμ στο 2026. Υπέροχο άλμπουμ, έχουν ένα πολύ ωραίο μουσικό περιβάλλον. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 8 Ιουλίου. Καύσωνα θα έρθει, μάλλον δεν το γλιτώνουμε. Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Towns Van Zandt για το τέλος. Dollar Bill Blues, Πέτρος Αδάμ, εδώ. Μένετε συντονισμένοι στον κόσμο, φιλιά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου, εσμαζόγλυπες. more.com, artinfo.gr.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
5: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Έξω σήμερα έχει ένα περίεργο καιρό, έχει συννεφιά. Πάει να βρέξει, δεν θα βρέξει, τουλάχιστον αυτό λέει για σήμερα. Αύριο λέει ότι θα βρέξει. Τώρα αύριο υπάρχει συναυλία βέβαια, έτσι. Αύριο μάλλον έχουμε πολλές συναυλίες. Μαχάρι να μην μας τα χαλάσει ο καιρός. Αλλά έχει μια υγρασία, έχει μια μουντάδα, έχει ένα πράγμα το οποίο δεν είναι για τις 8 Ιουλίου ο καιρός. Πάση περιπτώσει, εμείς εδώ είμαστε όπως κάθε μέρα την ίδια ώρα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Χρήστος Βουγιουκλάκης απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Πω. Μπήκε και ο κόσμος μέσα. Βρε τι έγινε. Αποθυμένο το έχουμε αυτό το live, δεν έχει έρθει ακόμα. Μακάρι να έρθει. Μιλάμε για τη Σαντέ. Καλώς όρισατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι υπάρχει, το βρίσκεται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι. Δίνουμε προσκλήσεις. Καλό λοιπόν να μπαίνετε στα social media, κυρίως στα Reels. Και φυσικά καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και φυσικά σας απαντάμε. Πάμε μια βόλτα στην Αργεντινή. Βρε τι έκανε χθες η Αργεντινή. Sunday Glide, αυτή είναι η κερμές. Λέμε μερικές φορές για την μπάλα, αλλά τι κάνει η μπάλα. Χαμόγελα απ' τη μία και στεναχώρια στην άλλη. Αλλά όταν γίνεται μέσα σε 14 λεπτά, λες για όνομα του Θεού, τι μπορεί να κάνει η μπάλα.

Αυτή λοιπόν είναι η Κερμές. Βρεθήκαμε για λίγο μέχρι την Αργεντινή και όπως πολύ σωστά μου λέει και ο Χρήστος απέναντι, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, αλλά και αρκετοί από εσάς, ότι η Αργεντινή έπαιξε για 70 λεπτά, 78-79 λεπτά σαν Αργεντινή. Από το 79 μέχρι το 94 έπαιξε σαν Μέση και σαν παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τελικά βλέπετε, δεν πάει να είναι ένα, δεν πάει να είναι δύο. Χθες το βλέπαμε παράλληλα και το παιχνίδι και μέσα από την ΕΡΤ και μέσα εδώ από το στούντιο του Κόσμος, όπως πάντα αυτές τις μέρες. Πάντα έχουμε εδώ τηλεοράσεις, οθόνες, διάφορα πράγματα. Είναι στούντιο, είναι ζωντανή έτσι κι αλλιώς η εκπομπή. Και πραγματικά εντυπωσιάζεις όταν βλέπεις τέτοιες μυθικές ανατροπές που δεν τις βλέπεις κάθε μέρα αφενός μέσα στο ποδόσφαιρο, δεν τις βλέπεις κάθε τέσσερα χρόνια στο παγκόσμιο ποδάθλημα, μάλλον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η χαρά για πολλούς ήταν και λίγο παραπάνω, όσοι τουλάχιστον πιστεύουν την Αργεντινή. Φτάνω να μην τα λέμε στο Δημητριάδη, μόνο ο οποίος υποστηρίζει τη Γαλλία. Και φοβάται αυτόν τον διαιτητή από την Αργεντινή μεθαύριο. Να μην φοβάται. Άμα παίξει ο Μπαπέ και οι υπόλοιποι, να δούμε που θα συναντήσουν την Αργεντινή.

Λέμε φίλες και φίλοι για τα live, λέμε για το αυριανό live το οποίο θα γίνει στο Λυκαβητό με τον Robert Plant. Μου λέτε ότι χθες η Offspring ήταν εξαιρετική, πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό το live, ίσως το πιο δυνατό live του καλοκαιριού στο release. Αυτό είναι πραγματικό, ήταν πάνω από 20.000 άνθρωποι, έπαιξαν εξαιρετικά οι Offspring, έδωσαν μια συναυλία με πολλή ενέργεια. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι όταν ανέβηκαν πάνω στην πλατεία νερού και άρχισαν να φωνάζουν μετά τις 10 το όνομα του συγκροτήματος και ξεκίνησαν να παίζουν το Come Out and Play, καταλαβαίνετε τι έγινε πάνω στην αρένα με ένα live πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλη ενέργεια, και η Bad Religion και η Hi-Vis από νωρίς. Ήταν μία από τις πιο δυνατές βραδιές, καθότι είχε ένα setlist το οποίο ήταν πάρα πολύ ζεστό, και μάλιστα έπαιξε και μία διασκευή έπαιξαν οι Offspring και έχει ενδιαφέρον αυτό. Έπαιξαν και μία διασκευή της Taylor Swift μέσα στο σε όλο τους το πρόγραμμα. Έπαιξαν το Love Story της Taylor Swift, έπαιξε το Crazy Train και το Paranoid του Ozzy, okay, μέχρι εκεί. Και είναι μία συγκλονιστική εικόνα, τουλάχιστον εγώ την είδα, δεν ήμουν χθες στο live των Offspring, αλλά είδα πάρα πολλές φωτογραφίες και στα social media που έχουν σηκώσει ένα φαν σε αναπηρικό αμαξίδιο, που σηκώθηκε πάνω από το κοινό με τη βοήθεια δεκάδων χεριών, και όλα τα φλάς πραγματικά στράφηκαν σε αυτόν τον άνθρωπο με το αμαξίδιο για να πανηγυρίζει για την αγαπημένη του μπάντα. Είπαμε, οι φανς υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα με το πώς είναι και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Όπου και αν βρίσκονται, υπάρχουν φανς, και αυτό πάντα το καταλαβαίνουν τα συγκροτήματα, το ενστερνίζονται τα μεγάλα groups και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο κόσμος. Οι fans είναι fans στις μπάντες, ό,τι και αν είναι, είτε έχουν 500 χιλιούς ανθρώπους είτε έχουν 100.000 ανθρώπους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πάμε να συναντήσουμε τους The Pistols.

0: Κόσμος 93,6.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος δεξιαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I Want You. Αυτός είναι ο Marvin Gaye, ρεμιξαρισμένος. Ένα άλμπουμ που παρουσίασε εξαιρετικά προχθές το βράδυ ο Jose James στο Λυκαβητό. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη πάντα στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, και αυτή είναι η Χούλιετα Βενέγκας.

Λοιπόν, αυτή ήταν η Χουλιέτα Βενέγκας και το Tiempos Dorados, Χουλιέτα Βενέγκας από το Μεξικό, βάζοντας αυτό που ονομάστηκε κάποτε indie pop rock, ισπανική indie pop rock. Και μάλιστα την Χουλιέτα Βενέγκας την είχε βοηθήσει πάρα πολύ στις αρχές της καριέρας. Φανταστείτε τώρα, εμείς εδώ πέρα στο κόσμο παίζαμε, θυμάμαι, το Μεβόη το 2004-2005 και αρκετές τέτοιες μελωδίες και έγινε γνωστή. Από την άλλη όμως το χέρι της πραγματικά και οι μελωδίες της ανέβηκαν λίγο παραπάνω όταν έκανε τη μεγάλη κίνηση και δούλεψε με τον Γκουστάβο Σανταολάγια. Θεωρώ ότι ο Γκουστάβο Σανταολάγια, πέραν των παχοφόντων, είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο εδώ και πολλά χρόνια, και είναι και εξαιρετικός κιθαρίστας, έτσι. Είναι καταγεγραμμένος μέσα στους 100 καλύτερους κιθαρίστες όλο τον κόσμο. Καλά ακούτε, ανεξάρτητα εάν ο Γκουστάβο Σανταολάγια εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι κυρίως στο Hollywood και ασχολείται κυρίως με κινηματογραφική μουσική. Από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει βοηθήσει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και πολύ περισσότερο από την αρχή της καριέρας τους, και ακόμα και οι ίδιοι Μπαχοφόντο όταν έκαναν προσωπικές δουλειές, και ο Σαντούγιο και αρκετοί άλλοι, έπαιρναν τον Γκουστάβο για να τους κάνει την παραγωγή, και εκείνος ποτέ δεν αρνήθηκε το παραμικρό. Αυτή είναι η Μαριφρός από τη Βραζιλία. Τι ωραίος ήχος. Βάζει μέχρι και το Deep House μέσα στην βραζιλιάνικη σύγχρονη μουσική σκηνή.

Αυτή είναι λοιπόν η Thievery Corporation, η Hilton και Garza, ιδιαίτερα αγαπητή στο ελληνικό κοινό. Θα τους υποδεχτούμε το Σάββατο. Στο Release Athens, Thievery Corporation, Wailers, Ballhaus, Balthas. Σάββατο 10 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, σίγουρα σε καλοκαιρινή, πολύχρωμη, με πολύ ρέγγε, με πολύ ηλεκτρόνικα, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, όλοι αυτές οι μουσικές εκφάνσεις παγκόσμιας μουσικής σκηνής που συναντούν φυσικά το legacy, την κληρονομιά του Bob Marley. Και βέβαια για τους Thievery ούτε κουβέντα ούτε λόγος. Όταν ξεκίνησα στη Washington εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90 από τον Rob Garza και τον Eric Hilton, σίγουρα δεν είχαν σκεφτεί, είχαμε μιλήσει πριν από χρόνια με τους Thievery και σκεφτόμουν ότι μου έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η αγάπη μας για την αφενός μεν για τη βραζιλιάνικη μουσική και από την DIY φιλοσοφία της punk σκηνής της πόλης, διότι εκείνη την εποχή η Washington ακόμα και σήμερα έχει μια ιδιαίτερα σκληροπυρηνική punk σκηνή, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις να πάει η μπάντα ακριβώς εκεί που έχει φτάσει αυτή τη στιγμή μέχρι σήμερα, και να είναι ακέραιοι αν θέλετε και η καλλιτεχνική τους ανεξαρτησία εδώ και 30 χρόνια, γιατί και ο Hilton και ο Garza κάνουν δικά τους πράγματα εδώ και χρόνια, αγγίζουν την ηλεκτρόνικα, παίζουν πιο σκοτεινά, πιο alternative, παίζουν μαζί μπάντα, βέβαια τη συζητάμε καν, από την jazz, την μπόσα, το hip hop, τα σιτάρ, την ανατολική μουσική, τα πάντα δίνουν πραγματικά τα αρέστα τους όποτε ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν το Σάββατο στο Release Thievery Corporation ως headliners στην Πλατεία Νερού. Αύριο εδώ στην ΕΡΤ θα συναντηθούμε με τους ακροατές του Κόσμος και με τον Γιάννη Πετρίδη, τον Μιχάλη Καμάκα και τον Μανώλη Φάμελο να μιλήσουν για το Foreign Tongues, για το νέο άλμπουμ των Rolling Stones που κυκλοφορεί την Παρασκευή. Ούτως ή άλλως ξέρουμε καλά ότι οι Παρασκευές είναι πάντα οι μέρες με τις νέες κυκλοφορίες. Επίσημη λοιπόν νέα κυκλοφορία του άλμπουμ των Rolling Stones, το Foreign Tongues, και θα ακούσουμε πράγματα, θα μιλήσουμε όλοι για αυτό το άλμπουμ, για την νέα δισκογραφική δουλειά των Rolling Stones, όπου μέσα υπάρχουν και καλεσμένοι όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια, και με τον Steve Winwood που είναι επιστήθιος φίλος έτσι κι αλλιώς, και με τον McCartney που ο McCartney ούτως ή άλλως επέστρεψε με νέο άλμπουμ, και με τον Robert Smith τον Cure έχει συνεργασία, και ο Chad Smith τον Red Hot Chili Peppers. Υπάρχουν δύο πολύ δυνατές διασκευές, δεν θα σας πω παραπάνω έτσι κι αλλιώς, όσοι είστε αύριο εδώ θα τα ακούσετε και θα δείτε. Μια κλασική 60's επιτυχία, completely rock and roll, και ένα κομμάτι το οποίο είναι completely hit για τους 20άριδες και για τους 30άριδες που έχουν μεγαλώσει με αυτό. Τα 14 τραγούδια είναι 4 παλιά, είναι κάποια pop και τα υπόλοιπα rock. Όλα όμως τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο στο πρώτο όροφο για την παρουσίαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Εμείς πάμε να ακούσουμε το Jealous Lover, που και οι ίδιοι συνεχίζουν να ροκάρουν. Keep rolling, keep rocking, still rolling and rocking. Μετά από 65 χρόνια. Jealous Lover.

Αυτό λοιπόν είναι το Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones, το δεύτερο single μετά το In The Stars που έχουν κυκλοφορήσει. Αύριο λοιπόν όσοι τυχεροί θα προλάβουν να έρθουν, έχουν ήδη πάρει προσκλήσεις, είχαν μπει, γιατί είχαμε προσκλήσεις που δίναμε για τους διαγωνισμούς. Θα έχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από πρώτο χέρι το άλμπουμ, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, και πολύ περισσότερο να δούμε κατά πόσο οι Rolling Stones είναι τόσο επίκαιροι όσο επίκαιρους τους ακούμε εμείς εδώ και 65 χρόνια, γιατί από το 64 μέχρι και σήμερα οι Rolling Stones βάζουν κάθε φορά μια διαφορετική πινελιά και μια διαφορετική προσέγγιση στο χώρο της μουσικής. Όλα αυτά όμως τα πούμε αύριο, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον όταν κάνουμε ακρόαση μια νέα δισκογραφική δουλειά και πολύ περισσότερο από ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει βγάλει ένα και δύο δίσκους. Είναι ένα συγκρότημα που αριθμεί μία από τις μεγαλύτερες δισκογραφίες, τουλάχιστον σε πωλήσεις ως best-selling albums στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη, κατ' επέκταση σε όλο τον κόσμο, να το πούμε έτσι, με world tours τα οποία έχουν γράψει εποχή, έχουν γεμίσει 1,5-2 εκατομμύρια κόσμο στην Copacabana, έχουν κάνει φοβερά πράγματα όταν είχαν παίξει και παραμονή πρωτοχρονιάς, είχαν αλλάξει εκεί το χρόνο. Έχουν κάνει συγκλονιστικά πράγματα οι Stones, είναι περίπτω να τα πούμε. Αλλά ακούγοντας λίγο αυτό το Jealous Lover, θα πάμε μέχρι τις 9 με ένα κομμάτι το οποίο έχει ακριβώς αυτό που λέμε The Safe Signs The Shape. Είναι από την Gladys Knight, Midrain Down Train to Georgia. Άμα το βάλουμε λίγο μπρος, λίγο πίσω, θα δείτε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. The Same Signs The Shape. Από το Sage of Soul, από το 73.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Love. Αντιγόνη, μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κελιμπός και Quiet Rebellion. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο και αν μας κάνετε ακρόαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για την επόμενη μία ώρα με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Είμαστε μες στο καλοκαίρι. Τρέχουν συναυλίες, τρέχουν πράγματα, τρέχουν εκδηλώσεις. Μου λέτε για το αυριανό άλμπουμ της, για το άλμπουμ του των Rolling Stones. Έχουμε να πούμε ούτως ή άλλως πράγματα. Έχει ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ για πολλούς και αδιαφόρους λόγους. Εγώ κρατάω ένα πράγμα μόνο που διάβαζα σε μια συνέντευξη που έδωσε πριν από λίγες μέρες ένα από τα τρία μέλη των Stones, ο Ρόνι Γουντ. Είχε δώσει μια συνέντευξη στην Canadian Press και λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το Foreign Tongues είναι ένα άλμπουμ το οποίο κατά κάποιο τρόπο είναι inspired από την περίοδο που η μπάντα βρέθηκε στα σόου στο Έλμο Κάμπο στο Τορόντο το 1977. Επί την ευκαιρία, αν αύριο, όσοι είμαστε αύριο, μπορεί ίσως αν τύχει να πούμε και ένα-δύο πράγματα γι' αυτό και τι ήταν το Έλμο Κάμπο στο Τορόντο, για ποιο λόγο ήταν ιδιαίτερο και για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να επηρέασε το συγκρότημα των Stones για να βγάλουν αυτή τη δισκογραφική δουλειά. Το ακούσουμε αύριο. Όσοι είστε τυχεροί και έχετε ήδη προσκλήσει τα χέρια σας, περιμένουμε αύριο να τα πούμε σε 6 ώρα το απόγευμα. Πάμε να συναντήσουμε τελικά τον Leon Bridges. Leon Bridges και Bad News.

Could you be love, λοιπόν. Αυτός είναι ο Χουάνες από την Κολομβία. Χθες η Κολομβία προσπάθησε, χθες η Κολομβία έπαιξε ποδόσφαιρο, αλλά έπεσε μπρος στην Ελβετία και ξέρετε, όποια ομάδα φτάνει τελικά στα πέναλτι είναι και λίγο ρώσικη ρουλέτα. Ενώ είχε δείξει περκαμινές φοβερές τις προηγούμενες μέρες και στα προηγούμενα παιχνίδια, ξέρετε, μία φορά να σου τύχει δεν θέλει και πολύ, και πολύ περισσότερο και στα πέναλτι. Μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή η ομάδα τη μία να νομίζει ότι έχει κερδίσει και την άλλη να βρεθεί εκτός. Από το καινούριο άλμπουμ της Φατουμ

Αυτή λοιπόν είναι η Φατούμα Νταντιαρά από το τελευταίο της άλμπουμ, την τελευταία της δισκογραφική δουλειά. Χαιρετισμούς στην όμορφη Πάτρα, να είστε όλοι καλά που μας κάνει τα κρόαση, και στο φίλο του Θοδωρή που μας ακούει. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας ακούτε είτε από τους 93,6, είτε από την τηλεόρασή σας, είτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, που την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Τρεις από τις μεγαλύτερες φωνές που ανέδειξε ποτέ η μεξικάνικη μουσική σκηνή.

Σε με Ολβιδό Τραβέζ. Αυτή είναι η Λόλα Μπερτράν, η οποία ξεκινάει το κομμάτι, μπαίνει η Λούτσα Βίλα, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν εμφανίζεται, φίλες και φίλοι, η Αμάλια Μεντόζα, η λεγόμενη Λαταριάκουρη, όπως ήταν το παρατσούκλι της, νομίζω ότι ξεκαθαρίζει το τοπίο στο τραγούδι. Μεγαλύτερη από τις μεγαλύτερες φωνές και μία από τις μεγαλύτερες τοπιούς που ανέδειξε ποτέ η μεξικάνικη μεγάλη οθόνη, έτσι, αλλά και στη μουσική, γιατί ήταν η καλύτερη τραγουδίστρια μπολέρο και ραντσέρο, μπολερίστα ντε ραντσέρο, όπως την έλεγαν χαρακτηριστικά, στο Μέξικο. Ήταν πραγματικά η μεγαλύτερη φωνή γυναίκα, η Αμάλια Μεντόζα. Ελαστρές ονόρας λοιπόν από τα παλιά, από το παρελθόν. Εμείς σήμερα πάμε να συναντήσουμε, να έρθουμε στο σήμερα, να συναντήσουμε τον Έλτον Τζον. Περιμένουμε και νέο άλμπουμ από τον Έλτον Τζον, από τον Άντριου Βάτσα σε παραγωγή. Έλτον Τζον που διάβαζα, και αυτό έχει ενδιαφέρον και είναι ωραίο, ενώ ο ίδιος θεωρητικά έχει τελειώσει τα tour, έχει τελειώσει τα live, περιμένει ούτε λίγο ούτε πολύ να τελειώσει και λίγο το Μουντιάλ. Και θα σας πω το λόγο, διότι ανακοίνωσε ότι θα δώσει, παρόλο που έκανε ο Έλτον Τζον το tribute και έκανε και το μεγάλο tour και βγήκε και το documentary, όπου θεωρητικά έχει τελειώσει ο Έλτον Τζον με τις συναυλίες, έχει πει ότι έχω σταματήσει να τραγουδάω και να βγαίνω σε τουρνέ, θα δώσει παρόλα αυτά τρία live στο Azteca, στο Mexico City. Περιμένει προφανώς να τελειώσουν οι αγώνες του Μουντιάλ και να βγάλει την προπόληση στις 16 Ιουλίου για τρία live στο Azteca. Είναι τρία live που χρώσταγε στο Μεξικό από τον καιρό της πανδημίας. Είναι τρία live που δεν πρόλαβε να τα ολοκληρώσει μέχρι που βγήκε το documentary, το λεγόμενο Yellow Brick Road Farewell Tour. Και ο λόγος που θα πάει να τραγουδήσει στο Μεξικό, εγώ τουλάχιστον αυτό το ξέρα που παρακολουθώ και πολλά χρόνια και τον Έλτον Τζον και τις συναυλίες του και διάφορα, είπε ότι αγαπάω τόσο πολύ αυτή την πόλη και τόσο πολύ αυτή τη χώρα, που το να μην πάω να τραγουδήσω στο Μεξικό θα είναι για μένα καταστροφικό. Οπότε θα εμφανιστώ τρεις φορές. Τώρα θα δώσω τρία live στο Azteca, καταλαβαίνετε. Το Azteca παίρνει 100.000 ανθρώπους. Α, πάει για τρία live ο Έλτον Τζον, μιλάμε για 300.000 εισιτήρια. Και αν βγει επάνω στη σκηνή, αν τραγουδάει όλες τις παλιές επιτυχίες και το Never Too Late.

Never too late. Αυτή είναι η Brady Carlile εδώ παρέα με τον Elton John από το μέχρι σήμερα τελευταίο του άλμπουμ, γιατί περιμένουμε μέσα στο 2026 νέο άλμπουμ και νέα δισκογραφική δουλειά από τον Elton John. Αυτή τη φορά με τραγούδια που έχει γράψει ο Bernie Taupin, με τον Andrew Watts στην παραγωγή και με την Brady Carlile. Δεν ξέρω και δεν νομίζω, δεν πιστεύω, αν και ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί με τον Elton John, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω εάν η Brady Carlile θα συνεργαστεί αυτή τη στιγμή στο καινούριο άλμπουμ του Elton John. Η ίδια πάντως κάνει μια εξαιρετική πορεία, τουλάχιστον τους τελευταίους 6-7 μήνες, έχοντας κάνει και 4 sold out στο Garden, στο Madison Square Garden, εκεί που παντρεύτηκε προχθές η Taylor Swift, εκεί που προχθές ο Paul McCartney ανέβηκε και τραγούδησε. Και τραγούδησε Beatles, φίλες και φίλοι, και είχε όχι απλά ενδιαφέρον, της χάρισε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον δεν θα περίμενα. Παρόλα αυτά λέγεται, γιατί δεν έχει βγει γενικά υλικό, ότι ερμήνευσε στο γάμο της Taylor Swift ο Paul McCartney το I Want to Hold Your Hand ως wedding song. Εμείς πάμε μέχρι τις 9:30 με τον Reverend Al Green. Ο Al Green έβγαλε 4 τραγούδια μέσα στο 2026, συν το τραγούδι με τη Ράη, το Henry, που έχουμε ακούσει, αλλά εδώ διασκευάζει το 2026 Bee Gees. To Love Somebody, μέχρι τις 9:30 και επιστρέφουμε.

Never Forget, αυτός είναι ο David Hildago. Και David Hildago τον έχουμε γνωρίσει όλοι φυσικά με το συγκρότημα των Los Lobos, αλλά και ο ίδιος με εξαιρετική προσωπική καριέρα. Πάμε μια πόρτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Wolf and Alice.

I Shot the Sheriff. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Bob Marley τότε με τους Wailers το 73, εδώ με την φωνή και με την reggae και λίγο περισσότερο dub μελωδία των UB40. 10 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο. Αυτός είναι ο Zach Top και το καινούριο του άλμπουμ.

Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία. Σας αφήνω με White Clips Sun και Stayin' Alive να διασκευάζει Bee Gees από το Rhythms Del Mundo από το 2010. Μουσικές από τη Ρούμπιν Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο το απόγευμα μετά τις 6. Όχι, δεν ξεκινάω στις εκπομπές της Κλαούντια. Θα είμαστε εδώ για το άλμπουμ των Rolling Stones 8 η ώρα κανονικά, εδώ στον αέρα. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε.

0: 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

J'aime ta couleur café.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Θέλω να βοηθήσω. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93,6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale. Okay.

νουβέλ εκδοχή αυτού που όλοι ξέρουμε ότι οι άνθρωποι είναι παράξενοι, εδώ και στα γαλλικά. Ο Φιλόνικο υπογράφει όλη τη διάθεση και τη διασκευή και με αυτό θα σας καλωσορίσω και εγώ στον οίκο μας, στις ανοχές μας, στα τραγούδια μας και κυρίως στις διαδρομές που κρύβουν το τραγούδι.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό. Και ο Ιμπραήμ Μαλούφ τι άλλο μπορεί να κάνει εκτός από το να παίζει υπέροχες μουσικές και να φέρνει και το φως. Bring the light είναι το κομμάτι που μόλις

Να, Buenos Aires, η Onda Vaga είναι πάντα μαζί μας και φτιάχνουν ένα μάγμα elemental στο οποίο και κρύβεται αυτό εδώ το Ταταράλι 2013, το ηχογραφούν.

έρχεται να αναμετρηθεί με τον Axl Rudd και ανάμεσά τους η Μάιρα Βέγκα. Ένα σι έτσο παλάντε που φτιάξανε μαζί πίσω στο 2007. Ηχογραφούσαν στο Brooklyn.

Ιαν Παρανόια, δηλαδή Ιαν Πάρο Σάντσες, στη Βαρκελόνη, ακριβώς στο ίδιο μονοπάτι. Συναντά τις μουσικές της και εδώ το κομμάτι Τερε Πρινσίπιο αφήνει.

προς Ισπανία θα πορευτούμε, στην Panchita Records θα βρεθούμε. Εδώ οι Roof Bandits, εδώ και το Cummings τους. Όσο για το Soul Adventures, βάζουν

Στη Γαλλία θα βρεθούμε με την Big Joanna, η οποία εμπνέεται από την Αιθιοπία και φτιάχνει αυτό το άλμπο με τίτλο Αιθιόπικα. Η Big Joanna που ηχογραφεί στη Maula Records και το άλμπουμ μόλις την κυκλοφόρησε.

Λέκτορ εν Μαλκούνς στη Γερμανία εμπνέονται σίγουρα από κάπου αλλού και ηχογράφησαν μόλις το άλμπουμ τους, το καινούριο άλμπουμ τους. Γιόλεκ είναι ο τίτλος του άλμπουμ αλλά και του κομματιού.

Μακριά, στο LA μεριά, κρύβονται οι Όργων που αγάπησαν πολύ τη funk, τη soul και όχι μόνο. No False Ideas είναι το κομμάτι τους από την καινούρια δουλειά.

0: Sí, one, two, sí. Sí, bueno, sí, dos. Check one.
1: Ωραίο, απολαυστικό και διαφορετικό αυτό το Spill the Wine με τους B-side players να επιμένουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: cosmosradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Ο Benjamin Clementine γράφει μόνος τα τραγούδια του και μέσα από εκεί εκφράζεται. Pizza Mind είναι το καινούριο σιγκλάκι του.

Ο Τσιάρα Σιβέλο μας περιμένει στην Ιταλία με ένα quattro passi, το άλμπουμ του δηλαδή, αλλά και το Marco Benevento, το κομμάτι που μόλις έφτιαξε.

Ματανόσκι στέλνει γράμμα στο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ προκειμένου να πετύχει την ηχογράφηση αυτού του τραγουδιού. You are the one είναι το κομμάτι.

Κάρι πάλι ηχογραφούν στην Αυστρία αυτές τις ωραίες μουσικές τους. Belo Horizonte είναι το κομμάτι που το έφτιαξαν πριν από 2 χρόνια.

Οι Γερμάνες κουρτιέρες μπορεί να έχουν ταξιδέψει πολύ μακριά από το σπίτι τους, αλλά τις μουσικές που φέρνουν από εκεί δεν τις εγκαταλείπουν. You είναι το κομμάτι στο οποίο συμμετέχουν.

το κομμάτι το έχουν συναντήσει σε πολλές εκτελέσεις. Εδώ μια ακριβή, η Ορκέστρα Harlow Presenta Ισμαήλ Μιράντα και το Grazing in the Grass αλλιώς.

περί ευγένειας ο λόγος, ο σημαντικός λόγος, αλλά και το κομμάτι Politely. Και ο Τόνι Άλεν βάζει το φινάλε στον Νίκο που άντεξε για 2 ώρες στον κόσμο σας. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο Αντοχής αυτού του κόσμου. Γεια και χαρά.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Κόσμος Radio.gr.